απ' την καλή σου την καρδιά. Ζεις για τους άλλους μονάχα και εσύ δεν ζεις. Και μου έλεγες καλά, καλά. Σου έλεγα μη νοιάζεσαι, μη μοιράζεσαι, κρατά και κάτι για τον εαυτό σου. Και μου έλεγες καλά, καλά.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Ήταν η Αφροδίτη Μάνου Αμόρε Μίο.
1: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινερασάβο είναι το Apple Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

Ο μαθητής από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ένα παλιό τραγούδι του Ζαμπέτα, όπου ερμηνεύει ο Βασιλιάδης.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πλόριδας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορο Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορο Largo Road, ίσο Κλίγορο.
1: Και η Ελένη Δήμου μας ερμηνεύει το τραγούδι «Ο Μενούσης».

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων.
2: Γιάννη Ισπάριος, σαν τρελό φορτηγό.

το φως θα σβήσω και στο μυαλό το χάρτη σαν τον υπνοβάτη θα σ' ακολουθώ. Το φως θα σβήσω και σ' ένα πλοίο αντάρτη γλάρωσε κατάρτη

λίγα μόνο μέτρα από το αεροδρόμιο της Πάρου, μέσα σε ένα κήπο φυτεμένο με ελιάς και αμάραντους, μείναμε εκστατικοί μπροστά στις μικρογραφίες της κυκλαδίτικης παράδοσης. Ένας απλός ψαράς είναι ο Μπενέτος Κιαδάς, που ζωντανεύει την ελληνική μας παράδοση. Όλες αυτές τις συγκλονιστικές μινιατούρες από τα σημαντικότερα κυκλαδίτικα αξιοθέατα τις έφτιαξε μόνος του, από την αρχή μέχρι το τέλος.

0: Τι ωραία κατάσταση έχετε φτιάξει εδώ.
1: Κυρία μου, πώς θα σας απαντήσω τώρα εγώ, με έχετε αδιάβαστο. Από πού να πιάσω, από την προσπάθεια.
0: Να πιάσουμε.
1: Ή αυτό τη γωνίτσα.
2: You're listening to WPSO 1500 AM radio from Newport Richey, and our phone number here is 727-725-5555. Call us for news or advertisements. Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted, and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief for pain is possible. Call the professionals today at the Chiropractic Center, 934-0844. Tune in to WXYB 1520 AM radio, our international radio station, WXYB 1520 AM.
1: Έντιμο παιδί, έλεγχομαι ένα παλικάρι 600 από φόρ. Καταλαβαίνεις τώρα. Αυτοί βλέπανε την ικανότητά μου, βλέπανε πως ήμουν απέδαλος, πως δούλευα παιδαράς, να πούμε, δεν χαμένο χορνί, την μελόχη, λογοπρόσυλο. Καλιά φορά λοιπόν ήρθε το pay-off. Έρθε λοιπόν το pay-off και λέει καθαριστής, τόσα δολάρια, ένα μήνα καθαριστής. Δόξιος μηχανικός, δύο μήνες, τόσα δολάρια. Πάω λοιπόν δίπλα σε ένα δόκιο μηχανικό τη σχολή. Ρε φίλο, του λέω, τι λέει αυτό το πράγμα, τι δικό μου είναι αυτό το πράγμα. Σκόντα πάνω, αρχινά την επενδυλίτσα. Τι λέει, ρε, του λέω, τι λες. Μου λέει, σε κάμανε, λέει, δόκιο μηχανικό. Επειδή είχα διαγωγή, καλό παιδί, προκομμένο, αμήλυτο, τάφρο, νεκοταφείο, σεβασμό 100%, όλα αυτά μετρήσανε στη ζωή μου. Με κάμανε, δόκιο μηχανικό και πόσο πάει το μαλλί.
0: Πόσο πάει το μαλλί.
1: Το μαλλί πήγε. Το 1965, 66, 67, 9.500 το μήνα σε ελληνικά λεφτά.
0: Ενώ ο καθαριστής πώς σας έπαιρνε, αν ήταν μόνο
1: καθαριστής. 2.500 είχαν συμφωνήσει.
0: Α, μεγάλη διαφορά.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, το αποτέλεσμα είναι 9.500 το μήνα. Αγόρασα το κτήμα που βρίσκεται σήμερα, πάντως ήταν αδελφή μου, έκθεσα το σπίτι μου και έγινε και νοικοκύρης βαρέων βαρών.
0: Και τότε που γίνονταν νοικοκύρης, σε παντρευτήκατε κιόλας.
1: Αχ, εδώ είναι το πρόβλημα. Εκάθισα στο καράβι αυτό 3 χρόνια χωρίς να ξεμπαργάρω καθόλου.
0: Βαρύ.
1: Γύρισα όμως ανατίγη.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσσερες και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.

0: Αυτή είναι η αγάπη, αυτή που λένε για Θεό. Ο Θεός είναι η αγάπη. Μπορείς να τα καταφέρεις να χτίσεις τέτοια αγάπη.
1: Τη νιώθετε ακόμα 3 χρόνια μετά?
0: Δεν έφυγε ποτέ από τη ζωή. Τι είπα πριν, τη βλέπω στον ύπνο μου. Πιστέψτε με. Και όταν τη βλέπω, έχω ευνοϊκή περίοδο. Καταλαβαίνετε τώρα. Απόψε τώρα πώς την έβλεπα.

0: Τρίτσι ή άθροιτσι, υπάρχει πνεύμα. Δεν αποβάλλεται από μένα. Καταλαβαίνετε το. Ζω θαυμάσιο. Ζω θεομόναχο. Αλλά να την έτσι θα μου έρθει. Αν έχω στενοχωρία, να την έτσι θα μου έρθει. Και απόψε πέρασε. Είναι η παρέα που μου κάνετε.
1: Είναι επειδή ήρθαμε εμείς.
0: Ναι. Είναι δηλαδή. Εγώ τώρα νιώθω συντροφιά με εσάς. Εγώ έκανα παρέα με εσάς. Γιατί όμως δεν φάγατε.
1: Θα φάμε τώρα, αφού μιλάμε. Αυτή η συνταγή του χταποδιού.
0: Υπόπη.
1: Υπόπη κι αυτό.

0: Το βάζεις με το ζουμί το μελάρι και με αυτό που τότε έτσι, τότε μετράει η σάλτσα του. Α, ρίξει την παπάρα μέσα.
1: Μαγείρευε ωραία η παπή.
0: Ού, βέβαια. Συνήθεια με ενδιαφέρον ότι δεν φάγατε τίποτα.
1: Α, φάμε τώρα να κάτσουμε εδώ, να κάτσουν τα παιδιά να φάμε. Έλα, Στελίνα, πού είσαι. Έλα να φάμε.
0: Πάει αυτή. Τι χάσα.
1: Πού είσαι, παιδιά. Κύριε Μπενεδιώτη, τι λέτε τη φίλη μας χιλιόμετρο.
0: Γιατί είναι ψηλή. Δεν είναι ψηλή κοπέλα.
1: Όμορφη δεν είναι.
0: Πολύ καλή και όμορφη κοπέλα. Αλλά είναι ψηλούλα. Η παρέα μου είστε, πώς θα το πω. Ντροπαλή είναι η υπόλοιπα.
1: Είναι δουλευταράδες και αυτοί, προκομμένοι όπως λέτε κι εσείς. Δεν αφήνουν την κάμερα κάτω, ούτε για να φάνε. Κάτσε, περίμενα να δώσω εγώ στο σκηνοθέτη μου τώρα εδώ. Έλα. Έλα, παιδί μου.
0: Οι ελιές είναι πιθκέρμα, το χτύμα μας.
1: Καταπληκτικές οι ελιές.
0: Ναι, ναι.
1: Θα μου δώσετε το τηλέφωνο σας να μου στείλετε τίποτα λάδι και ελίτσες.
0: Λάδι, αγάπη μου, και ελίτσες, εγώ δεν μπλέκω με την επαμή μου, μπλέκεις. Δεν στέλνω τίποτα.
1: Να σας πω, μωρί μου, ξέρετε τι μάπα λάδι τρώμε στην Αθήνα.
0: Εγώ αυτά δεν τα ξέρω. Και αυτό ήταν η ιδέα της Πόπης, ήταν.
1: Ναι,

Ο Σπύρος Μπάλιος πέρασε τα πρώτα χρόνια της ζωής του στην Αμερική, ως τρίτη γενιά οικογένειας μεταναστών. Συνέχεια είχε για Αθήνα και μετά Ιππάρος. Ασχολήθηκε με τη μουσική για πρώτη φορά σε ηλικία 12 χρόνων, μαθαίνοντας μπουζούκι, μετά λαούτο και ύστερα βιολί. Τα τελευταία χρόνια έφτιαξε ένα στούντιο με σκοπό να καταστεί Ιππάρος ένας καλλιτεχνικός προορισμός. Εδώ ηχογραφούν μουσικοί και τραγουδιστές από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό.

0: πρώτη σου μουσική αίσθηση ποια ήταν, το θυμάσαι?
1: Αυτό που θυμάμαι πολύ, η χαρακτηριστικά της Ειρικάς, είναι ότι έβλεπα το χιό της ταινίας που έπαιζε Μπουζούκη και έκλαιγα. Πάρα πολύ μικρός. Και μάλλον ήταν η αφορμή για να αποφασίσουν οι γονείς μου να μου πάρουν ένα Μπουζούκη. Το πρώτο ρεόν που μου αγοράσανε, δηλαδή.
0: Γιατί έκλαιγες?
1: Ξέρω. Συγκίνηση.
0: Και τι σου λέγει η μάνα σου, που έχεις μπλέξει, παιδί μου?
1: Που θα μπλέξεις, μάλλον ήταν αυτό.

0: Αυτό το στούντιο μπορούσες να το στήσεις οπουδήποτε, φαντάζομαι. Το στήσεις εδώ στην Πάρο. Έχεις μετανιώσει λεπτό γι' αυτό?
1: Όχι, η ιδέα όλη βασίζεται στην αποκέντρωση. Δηλαδή πάμε να φύγουμε από εκεί, από το μεγάλο χωριό, ξέρεις. Το να ζει η μισή χώρα σε μια πόλη νομίζω ότι είναι εντελώς άγκυρο. Δεν εξυπηρετεί κανέναν. Αποδυναμώνει την περιφέρεια και είναι μια πόλη η οποία περνάει δύσκολα στο τέλος. Και όλος ο κόσμος που έρχεται εδώ και γράφει εντυπωσιάζεται από την ησυχία που ούτως ή άλλως υπάρχει γύρω-γύρω, δηλαδή. Και όταν βγαίνεις έξω, βγαίνεις στο χωράφι, ας πούμε, με τα κατσικάκια, με τα λουδάκια και τα λοιπά, δεν βγαίνεις στη συγκρού, ξέρω εγώ, με όλη τη βαβόρα.
0: Εσύ προσωπικά τι δεν αντέχεις στην πόλη?
1: Τη συνήθεια, θα σου πω. Γιατί το πρόβλημα είναι ότι συνηθίζει ο κόσμος αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή είσαι σε ένα διαμέρισμα και βλέπεις το απέναντι. Πολύ λίγο ουρανό βλέπεις, αυτό στενεύει και τη σκέψη. Το ίδιο και με τα αυτιά. Υπάρχει πολύ μεγάλο αυτό που λέμε noise floor. Η στάθμη θορύβου είναι πάρα πολύ ψηλά, ούτως ή άλλως δεν ξεκουράζονται ποτέ τα αυτιά σου. Αυτό που μυρίζεις πάλι και αναπνέεις νομίζω δεν είναι πολύ υγιεινό. Οπότε δεν μυρίζεις καλά, δεν βλέπεις καλά, δεν ακούς καλά. Τι κάνουμε εδώ πέρα? Εδώ πέρα, ό,τι πρόβλημα και να έχεις, μπορείς να πάει να κάτσεις μια ώρα στη θάλασσα, να βλέπεις τον ορίζοντα και να σκέφτεσαι και λίγο-λίγο θα έρθει.
0: Συνηθίζουμε στην ασχήμια, δηλαδή.
1: Ναι, μεγάλο πρόβλημα αυτό.
0: Και κάποια στιγμή αντιλαμβανόμαστε ότι ίσως και να μην είναι ασχήμια.
1: Μα δεν το αντιλαμβάνεσαι, κάνεις. Δηλαδή, του λες το αλλού, τι κάνεις εδώ? Τώρα έχουμε συνηθίσει εδώ. Εδώ είναι η ζωή μας. Που και αυτό άκυρο είναι γιατί ο άνθρωπος πάντα νομάς ήταν, ας πούμε. Όταν δεν είσαι καλά εκεί που είσαι, πας κάπου αλλού. Δεν είσαι δέντρο, λέει, κουνήσου.
0: Τι άλλο όμορφο έχει το να ζεις χειμώνα σε ένα νησί κυκλαδυτικό?
1: Το χειμώνα δεν έχει τουρίστες.

0: Δεν έχει μοναξιά στα νησιά το χειμώνα?
1: Μοναξιά είναι του καθενός. Δηλαδή στην Αθήνα νομίζω υπάρχουν πιο μοναχικοί άνθρωποι από ότι εδώ πέρα. Γιατί εδώ η επικοινωνία καθίσταται πολύ πιο εύκολη. Ανά πάσα στιγμή θα κατέβεις στο καφενείο, θα βρεις πέντε γνωστούς, θα πεις δύο πράγματα χωρίς κανένα πρόβλημα. Υπάρχουν είναι μάγισσα, υπάρχουν σε σχέση με τα άλλα κλαδονήσια. Είναι σαν γυναίκα, ξέρεις, κατεβαίνει πολύ ήρεμα, απλώνεται προς τη θάλασσα με ένα πολύ συμμετρικό τρόπο, ας πούμε. Δεν έχει κόχες και τα λοιπά. Γεωλογικά θεωρείται ότι είναι από τα πρώτα νησιά που αναδύθηκαν στο Αιχαίο, γι' αυτό και έχει σμιλευτεί κατά αυτόν τον τρόπο. Μάγισσα θα έλεγα.

0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's.
1: Ακούτε τα super mix της φωνής των Αγινών.

0: Gondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Gondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Gondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Gondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Gondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Gondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Gondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Gondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Gondos, ιδρυτής της Gondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Gondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Gondos Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Ακούτε φωνή των Ανίων από τη Φλόριδα. Δρόμοι παλιοί. Από τον

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs.
1: Μίκης Θεοδωράκης, του Μικρού Βοριά.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Κώστας Καραφώτης, ένα ποτπουρί από διάφορα λαϊκά τραγούδια. Μην ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι, ότι εκπέμπουμε τώρα και σε FM κύματα στη συχνότητα των 101,9 FM. You're tuned to 101.9 FM Stereo.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Θηλυκό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Άγγελος Αγκράτου στο μικρόφωνο κοντά σας με τα καλύτερα μας τραγουδάκια. Και εδώ παλιά χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, μισό Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, μισό Κλίγορ.
1: Εδώ Φλόριδα. Ο ραδιοφωνικός σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Φωνή των Ανινών. Τώρα και στα FM κύματα. Στη συχνότητα των 101,9 FM. Now we are 101.9 FM stereo.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πλόριδας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Μισο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Μισο Clearwater. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσσερς και παιδικές καρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharbourresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είσαι στο Safety Harbor.
0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επάσω σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246.

από τον Βαλάντη. Πόσο. Πόσο μου λείπει το κορίτσι.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και ο Αντώνης Ρέμος μας τραγουδά το τραγούδι «Μη ζητά συγγνώμη».

0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινάρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με πάντα επιτυχίες από το δικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Λευτέρης Πανταζής. Σε ένα ποτπουρί από διάφορα τραγουδάκια. Αυτό το τραγούδι ήταν από ζωντανή ηχογράφηση.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Kondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρο, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods, ζητήστε κι εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Kondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Kondos, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.
3: This is WPSO 1500 in Newport Richey and WXYB 1520 in India, Rockwich.

0: Yes, I'm Dr. Mariana Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf Rue Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pedernas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα Ιγκρίο. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: Largo Glass, 1765 Cleaver Largo Road, στο Cleaver. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Cleaver Largo Road, Unit 1, ίσο Cleaver. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Cleaver Largo Road, ίσο Cleaver.
1: Από τα προβλήματα που θα λύσουμε.
2: Ο δείκτης της ορθοπλέωσης σήμερα τι χρειάζεται.

Τα καταφέραμε λοιπόν, χτίσαμε όπως με μπετόν. Φυλακίσουμε την άμυρη ζωή μας. Νιώσαμε πιο ανασφαλείς, βάλαμε πόρτες ασφαλείς. Κυκλοφορούν εγκληματίες μεταξύ μας. Τα καταφέραμε λοιπόν. Βγάλαμε από το μυαλό κάθε μας όνειρο τρελό. Κόψαμε κάθε μας μικρή επιθυμία. Χωρίς να ψάξουμε πολύ, μες στην ψυχή μας τη δειλή που τη φοβάται τη ζωή. Για την αιμία. Για την αιμία.

Τα καταφέραμε λοιπόν με ασπιρίνες και δεπόδι. Σοφαρίζουμε τον πόνο στο κεφάλι. Τεχνολογία υψηλή μας κατηλώνει στο γυαλί. Τη μοναξιά μας δεν την κάνει πιο μεγάλη. Τα λόγια μας πολλά, μα δεν κοιτάζει μας ψηλά. Γιατί το ύψος και το ρίσκο μας φοβίζει. Είμαστε άνθρωποι γι' αυτό και στο μικρό μας εαυτό. Ποτέ δεν ξέρουμε στα αλήθεια.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Αγαπητοί μου φίλοι, θα περάσει λίγη ώρα τώρα.
1: Παρόδια που έγινες, πως θα τα καταφέρεις.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο Safety

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: και με την αλήθεια ότι βλέπετε.
1: Πρώτος ξυπνάω πάντα εγώ. Πολύ απλά γιατί οι άλλοι δεν ξυπνάνε με τίποτα. Ο Δάνης και ο Γιώργος.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Κρητικός και ακούτε το Χαμός AM.

0: Ετοιμαστείτε για μια ακόμη γλεντζέδικη βραδιά. Athens by Night. Νυχτερινή αθηναϊκή βραδιά 18 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή βράδυ, στο 600 εστιατόριο Γεύση Restaurant. Μπουζούκια και γλέντι, με τον άρχοντα τραγουδιστή Νίκο Εφημιάδη. Μαζί του και η μπριόζα τραγουδίστρια Λεάνα. Σε μια φανταστική γλεντζέδικη αθηναϊκή βραδιά. Athens by Night. Στο μπουζούκι ο Λεωνίδας και στο όργανο από τον Γιάννη. Παρασκευή λοιπόν, 18 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε μετά τις 8 το βράδυ στο Γεύση Restaurant, 861 Closeman Road, στο Tapo Springs, απέναντι από το Sun Street College. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-505-0034. Και μην ξεχνάτε και κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
2: Είμαι ο Γιώργος Τσαλίκης και με ακούτε στο Χάμος FM.

στα ποτσιγάρα μου κάτι όνειρα θα μένα. Και ότι η καρδιά μου πως κάψω έτσι και σένα. Πόση δύναμη να βρω στα δάκρυα μου. Τι να λέμε

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Elas Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας.

0: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. This is WPSO 1500 New Paklitsi and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Που έφερε το ραδιόφωνο στην Ελλάδα. Τώρα εκπέμπει πρώτη και ψηφιακά. Όλοι οι αγαπημένοι σου σταθμοί, αλλά και αποκλειστικά θεματικά ραδιόφωνα, εκπέμπουν ήδη στο νέο ψηφιακό δίκτυο της ΕΡΤ, προσφέροντας κρυστάλλινο ήχο και νέες δυνατότητες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Σχεδιάσαμε το μέλλον του ραδιοφώνου και συνεχίζουμε. ΕΡΤ DAB Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Pruino Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

για μια ακόμη γλεντζέδικη βραδιά. Athens by Night. Νυχτερινή αθηναϊκή βραδιά 18 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή βράδυ, στο 800 εστιατόριο Γεύση Restaurant. Μπουζούκια και γλέντι, με τον άρχοντα τραγουδιστή Νίκο Εφημιάδη. Μαζί του και η μπριόζα τραγουδίστρια Ελεάνα. Σε μια φανταστική γλεντζέδη και αθηναϊκή βραδιά. Athens by Night. Στο Μπουζούκι ο Λεωνίδας και στο όργανο από τον Γιάννη. Παρασκευή λοιπόν, 18 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε μετά τις 8 το βράδυ στο Γεύση Restaurant, 861 Closerman Road, στο Tapos Springs, απέναντι από το Sun Pit College. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-505-0034. Και μην ξεχνάτε, και κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές.

της Παναγίας Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποινής ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε,

ότι σον το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της υπόρρητης. Της Παναγίας Αχράντου υπόρρητης.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

με φοβερόν και αυτός φορμίζει να μου σαλώνουν για την άφραξη των έτρετών σου ανθρωπία. Πατρέπους και λιώνουν και λιώνουν και λιώνουν και λιώνουν και λιώνουν και λιώνουν και λιώνουν και λιώνουν και λιώνουν και λιώνουν και λιώνουν και λιώνουν και λιώνουν και λιώνουν και λιώνουν και λιώνουν και λιώνουν και λιώνουν και λιώνουν και λιώνουν και λιώνουν και λιώνουν και λιώνουν και λιώνουν και λιώνουν και λιώνουν και λιώνουν και λιώνουν και λιώνουν και λιώνουν και λιώνουν και λιώνουν και λιώνουν και λιώνουν και λιώνουν και λιώνουν και λιώνουν και λιώνουν και λιώνουν και λιώνουν και λιώνουν και λιώνουν και λιώνουν και λιώνουν και λιώνουν και λιώνουν και λιώνουν και λιώνουν και λιώνουν και λιώνουν και λιώνουν και λιώνουν και λιώνουν και λιώνουν και λιώνουν και λιώνουν και λιώνου

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

ως προσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο το αλήθεια για το προφητό εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία ομολογώ εν βάπτισμα εις άφες καταρτήμα προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του

Χριστό είναι εμάς παρήρεγες και παραπεσόνες ανές ασφάλιν και ούκα πέσεις πάντα ποιόν έως ημάς εις των ουρανών ανοίγεγες και τη βασιλεία σου εφαρίσω την μέρουσα. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμενς και το μονογενή σου Υιό και το πνεύματί σου Αγίου υπέρ πάντων ονείσμι και ονουκίσμεν των φανερών και φανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμενς και υπέρ λειτουργίας τάφης είναι εκ των χειρών ημών δέξασε κατεξίωσας και αίτηση παραστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα απολαιώματα με τάτσια τα ρωτάμε.

Ευλογούμεν, σε ευλογούμεν, σε ευχαριστούμε, Κύριε, και δεόμεθα όσο θεώσιμον. Έτσι προσφέρομαι σε τη λογική ταύτη και ανέβοτρο λατρεία, και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν. Κατάπεψον το πνεύμα στο Άγιο.

Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός, όπως δεξάμενος

0: η σημερινή Κυριακή, πανιερότατε δέσποτα, είναι αφιερωμένη στα προεόρτια της εορτής του Τιμίου Σταυρού και στην εορτή του εγγενιασμού του Ναού της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα. Γι' αυτό και η Ευαγγελική περικοπή που ακούσαμε στην Θεία Λειτουργία, αγαπητοί μου αδελφοί, αναφέρεται στην αναγέννηση του ανθρώπου, την ανακαίνισή του εξίδατος και πνεύματος. Η περικοπή μας προέρχεται από το τρίτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου και από τον διάλογο που είχε ο Κύριος με τον Νικόδημο, ένα κείμενο μνημειώδες που βοηθεί τον άνθρωπο να βιώσει το έργο του Θεού για την σωτηρία του κόσμου. Μεταξύ άλλων, ο Χριστός είπε στον Νικόδημο: «Ουδείς αναβεύηκεν εις τον ουρανόν, ημί ο εκ του ουρανού καταβάς, ο Υιός του ανθρώπου, ο ον εν το ουρανό». Αυτός που βρισκόταν στον ουρανό, δηλαδή μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα, κατήλθε σε αυτόν τον κόσμο της οδύνης, των στεναγμών, της αδικίας, της αμαρτίας και ενσαρκώθηκε. Προσέλαβε την ανθρώπινη φύση. Θυσιάστηκε, σταυρώθηκε, απέθανε, ετάφη, ανέστη και ανελήφθη. Αναβεύηκεν λοιπόν.
1: Η ώρα είναι 3 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων.
2: This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
0: Στον θρόνο του Πατρός ανέβασε την ανθρώπινη φύση, θεωμένη, αγιασμένη, άφθαρτη, και δι' αυτής της ενεργίας του μας βεβαιώνει ο Ιησούς Χριστός ότι ο θάνατος δεν είναι το τέλος της ζωής μας, αλλά είναι η μετάβασή μας σε μία άλλη τάξη ζωής, σε ένα άλλο επίπεδο του είναι, εκεί που δεν υπάρχει πόνος, λύπη, στεναγμός, θάνατος, αλλά ζωή ατελεύτητος εν Χριστώ σταυρωθέντη και αναστάντη. Και για να βεβαιώσει ο Χριστός όλες αυτές τις αλήθειες, λέγει στον Νικόδημο και σε κάθε ένα από εμάς που πιστεύουμε σε Αυτόν και θέλουμε να είμαστε ζωντανά μέλη του σώματός Του, της Αγίας Του Εκκλησίας: «Και καθώς Μωσής ύψωσε τον όφιν εν τη ερήμο, ούτως υψωθήνε δι των ιών του ανθρώπου». Δεν κατανοείται εύκολα αυτή η φράση του Χριστού εάν δεν έχει μελετήσει κάποιος τα σχετικά χωρία της Καινής της Παλαιάς Διαθήκης και της ερμηνείας των πατέρων της Εκκλησίας. Με δύο λόγια μας λέγει ο Χριστός, αναφερόμενος στην ιστορία του λαού του Ισραήλ καθώς πορευόταν προς την γη της Επαγγελίας. Ευρισκόμενοι στην έρημο, αμφισβήτησαν την δυνατότητα να πραγματοποιηθούν οι υποσχέσεις του Θεού. Τότε, κατά παραχώρησην Θεού, φαρμακερά φίδια άρχισαν να τους δαγκώνουν και να πεθαίνουν οι άνθρωποι αυτοί από το δηλητήριο αυτών των φιδιών. Τότε ο Μωυσής, εμπνεόμενος από τον Θεό, κατασκεύασε ένα χάλκινο ομοίωμα όφεως, το οποίο ύψωσε και όσοι ενατένιζαν σε αυτόν τον χάλκινο όφι σώζονταν από τα δαγκώματα και το δηλητήριο των φιδιών της ερήμου. Ο Χριστός παρομοιάζει τον εαυτόν του με αυτόν τον όφι. Γιατί οι άνθρωποι που ενατένιζαν τότε στην έρημο τον όφι θυμούνταν ότι αμάρτησαν ενώπιον του Θεού, αμφισβητώντας την αγάπη, την κυδαιμονία, την στοργή, την πρόνοια που είχε για αυτούς, και μετανοούσαν για αυτό το λάθος τους. Τους θύμιζε επομένως αυτό το σύμβολο την αμαρτία τους και την δυνατότητα που τους έδωσε ο Θεός να μετανοήσουν για αυτήν. Έτσι και εμείς οι πιστοί αδελφοί μου, όταν βλέπουμε τον Κύριο της δόξης και Βασιλέα του Παντός επάνω στον Σταυρό, καταματωμένο με τα χέρια του ανοιχτά να αγκαλιάσει όλη την οικουμένη και κάθε άνθρωπο και να προσφέρει ζωή, ζωή αιώνιο και αληθινή, άφεση αμαρτιών, φως, χαρά, ειρήνη και εφροσύνη, όταν λέγω ατενίζομαι τον εσταυρωμένο, δία σωζόμεθα από το δηλητήριο το οποίο μας προξενεί οι αμαρτίες μας, μάκρυνσή μας από τον Θεό, η αυτονόμηση και θα μπορούσαμε να πούμε η ψευδαίσθηση ότι μπορούμε να ζήσουμε και να υπάρξουμε χωρίς την παρουσία του Χριστού στην ζωή μας. Και αυτά τα λέμε σε μία εποχή που όχι από λίγους ανθρώπους αμφισβητείται η πίστη, τίθεται στο περιθώριο της ζωής τους η Εκκλησία, ο Λόγος του Χριστού για αγάπη, δικαιοσύνη, συγχωρητικότητα, καταλλαγή, δεν μπορεί να κατανοηθεί. Δεν μπορεί δηλαδή να αποδεχθεί εύκολα ο άνθρωπος των ημερών μας ότι το να πιστεύεις στον Χριστό ως τον μόνο αληθινό Θεό, να εναρμονίζεις την ζωή σου με τον Λόγο και το Πνεύμα Του, να ζεις με αγάπη και συγχωρητικότητα, με ειρήνη και καθαρή συνείδηση, είναι προνόμιο, είναι τιμή. Γι' αυτό και οι άνθρωποι του Θεού, εξαιτίας αυτής της σχέσεώς τους με τον Χριστό και εξαιτίας αυτής της τιμής και του προνομίου, ακτινοβολούν το φως του Χριστού την πίστη και την ειρήνη του προς κάθε κατεύθυνση και γίνονται ένας μαγνήτης που προσελκύουν στην αλήθεια του Ευαγγελίου τους ανθρώπους. Γιατί δεν χρειάζεται να επαναλάβω εγώ κάτι που είναι κοινός τόπος. Ότι οι άνθρωποι στις ημέρες μας από την υπερπληροφόρηση ή την παραπληροφόρηση έχουν κορεστεί από λόγους, έχουν χορτάσει να ακούν λόγια. Αυτό που ζητούμε όλοι μας είναι να δούμε ζωντανά παραδείγματα βιώσεως του Ευαγγελίου του Χριστού. Αυτά τα υποδείγματα, αδελφοί μου, τα ενατενίζουμε στα πρόσωπα των Αγίων μας. Γι' αυτό τιμούμε τους Αγίους, γι' αυτό τους θεωρούμε μεγαλύτερους αδελφούς μας που μας οδηγούν στοργικά στον δρόμο προς την Βασιλεία του Θεού. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί, όμοιοι με εμάς, βίωσαν το Ευαγγέλιο του Χριστού, σήκωσαν τον Σταυρό του Χριστού στους ώμους τους και μας διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει τίποτε πιο ευχάριστο, πιο αληθινό, πιο ελπιδοφόρο να ζει κανείς μαζί με τον Χριστό την ζωή του Χριστού, που είναι ζωή ταπεινώσεως, αγάπης, διακονίας, θυσίας. Ευχηθείτε, πανιερότατε δέσποτα, τέτοια να είναι και η δική μας ζωή, για να μπορέσουμε μέσα στα βάθη της καρδιάς μας να ενστερνιστούμε και να αποδεχθούμε το Λόγο του Θεού, ότι ήλθε, έρχεται, παραμένει συνεχώς μαζί μας για να μας δώσει την ζωή Του, την αιώνια ζωή, δηλαδή την δυνατότητα να είμαστε πάντοτε ενωμένοι μαζί Του, να ενατενίζουμε το πρόσωπό Του που είναι πρόσωπο φωτός συν πάση της Αγίας.
2: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη, με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα, για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είστε

Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζων τους επισήπε πειθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου, σοι αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε, ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τες εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχους ημών, το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του Πατρός των Φώτων.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγία Τριάδα, εντάξει πάντα σημάς, καλημέρα σας, αύριο με το καλό σου.
2: Ευχαριστώ.

0: ειδήσεις δεν βρίσκονται σε ένα στούντιο.
1: Βρίσκονται στην καθημερινότητά μας.
0: Στις αποφάσεις.
1: Στην οικονομία.
0: Στον αθλητισμό.
1: Στον πολιτισμό.
0: Σε όσα διαμορφώνουν το σήμερα.
1: Σε όλη την Ελλάδα.
0: Και σε όσα έρχονται αύριο.
1: Εμείς τα βλέπουμε κάθε πρωί μαζί.
0: Και τα συνδέουμε με εσάς.
2: Συνδέσεις με τον Κώστα Παπαχλιμίντζο και τη Στέλλα Παπαμιχαήλ. Καθημερινά στις 5 το πρωί. Στο Earth Cosmos.
3: Κάποιες Κυριακές γράφηκαν με δόση.
1: Άλλες με ανατροπές.
3: Άλλες με δάκρυα.
1: Άλλες με θριάμβους.
3: Όμως εδώ και 54 χρόνια
1: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
2: Αθλητική Κυριακή με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κυριακή στις 11 το βράδυ στο Earth Cosmos.
4: Στη ζωή μου γνώρισα πολλούς ανθρώπους. Κάποια στιγμή τους φωτογράφησα.
5: Πρόσωπα, τόποι, εικόνες.
6: Παντού, πάντοτε ήταν διάχυτη η κλασική μουσική. Υπό τους ήχους αυτής της μουσικής ζωγράφησε.
2: Ντοκιμαντέρ που αναζητούν τις ρίζες και ξαναφέρνουν το παρελθόν στο σήμερα.
7: Η μοναδική μου ζωή είναι στη διάρκεια του γυρίσματος. Εκεί αισθάνομαι ότι ζω.
2: Αφιέρωμα από την ιστορία στο βίωμα. Κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Earth Cosmos.
8: Όπου και αν βρίσκονται οι Έλληνες,
9: οι ρίζες τους παραμένουν δυνατές.
8: Ιστορίες Ελλήνων από κάθε γωνιά του κόσμου.
9: Επιτυχίες, προκλήσεις και νέα από τον ελληνισμό της Διασποράς.
8: Συναντάμε καλλιτέχνες, επιστήμονες
9: και ανθρώπους που κρατούν την Ελλάδα ζωντανή.
8: Από τις κοινότητες του κόσμου
9: μέχρι τις μεγάλες προσωπικές διαδρομές.
2: Ρίζες Abroad με την Ατάσα Βυσαρίωνος και τον Προκόπη Αγγελόπουλο έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Earth Cosmos.
10: Από τον τόπο που είμαι εγώ ξεβρούν αγάπη.
11: Κυριακή στο χωριό ξανά. Ντομίνικ του Χουάρε Μάτα. Εμείς εδώ σε αυτόν τον τόπο έχουμε βαφτιστεί μέσα στη θάλασσα. Ένα νησί ακριτικό αλλά και παγκόσμιο. Να πιεις, τη ζέλεις το νερό. Αυτό το μονοπάτι, παιδιά, οδηγεί κατευθείαν στην Αθανασία. Η ζωή στο χωριό είναι ελευθερία.

0: Κυριακή στο χωριό. Κάθε Κυριακή στη μία το μεσημέρι. Στο ΕΡΤ Κόσμος. Μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, μικρού μήκους ταινίες. Κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Animation, παιδικά. Δεκάδες διεθνείς και εγχώριες παραγωγές. Για όλες αυτές τις συνεργασίες είμαστε περήφανοι. Συμπαραγωγές ΕΡΤ. Στηρίζουμε, δημιουργούμε, επενδύουμε, συνεχίζουμε.
1: Νομίζω ότι σκέφτηκα ποτέ ότι θέλω να ανέβω στο βουνό.
2: Είναι εκεί, πας και πιάσουμε κανένα ψάρι.
3: Αυτό το πάθος υπήρχε, η διάθεση να τα σώσουμε όλα. Θα μπορούσαμε δηλαδή να συναντήσουμε άνετα ένα λύκο σε ένα τέτοιο μέρος. Η φύση σίγουρα ξέρει καλύτερα από εμάς.
0: Πράσινες ιστορίες, κάθε Τρίτη στη μία το μεσημέρι, στο Earth Cosmos.

0: Σεπτέμβριο στο Earth Cosmos, νέοι Έλληνες δημιουργοί εστιάζουν στη ψυχή της σημερινής κοινωνίας. Με ιστορίες για όσα μας αποξενώνουν και όσα μας ενώνουν.
1: Τι έκανα, έζησα τη ζωή του πατέρα μου.
0: Αφιέρωμα. Μικρές σιωπές, μεγάλες αλήθειες. Κάθε Παρασκευή στις 11 το βράδυ. Στο Earth Cosmos.

Νησιά στην άκρη. Κάθε Παρασκευή στη μία το μεσημέρι. Στο Earth Cosmos. Earth Dub Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κάτι αλλάζει στον αέρα. Το αγαπημένο σου μέσο περνά στη νέα εποχή. Η ΕΡΤ που έφερε το ραδιόφωνο στην Ελλάδα τώρα εκπέμπει πρώτη και ψηφιακά. Όλοι οι αγαπημένοι σου σταθμοί αλλά και αποκλειστικά θεματικά ραδιόφωνα εκπέμπουν ήδη στο νέο ψηφιακό δίκτυο της ΕΡΤ, προσφέροντας κρυστάλλινο ήχο και νέες δυνατότητες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Σχεδιάσαμε το μέλλον του ραδιοφώνου και συνεχίζουμε. ΕΡΤ DAB Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

Ένα ακόμη χριστουγεννιάτικο τραγούδι από τον Γιάννη Βογιατζή, ο μικρός τυμπανιστής. Όμορφη μουσική και τραγούδια από τον δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει, Φωνή των Ονειρών.

0: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Στέλιος Καζατζίδης. Καρδιά παραπονιάρα.
1: Καλή
0: πια. 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Στέλιος Καζατζίδης.

This is WPSO 1500 in New Paglitzi and WXYB 5020 in India Rockwich. Η ώρα είναι 4. Ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. Ο ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό, η ελληνική τηλεόραση, κανάλι 48 και οι αδελφοί Αγγελάτου με τι οικογένειέ του, σα ευχόμεθα από τα βάθη τη καρδιά μα χαρούμενα Χριστούγεννα. Αίσιον και τυχές στο νέο έτος. Χρόνια πολλά.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Και συνεχίζουμε με την Αλίκη Μπουγιουκλάκη.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Yerem, Christian.

0: παίζεται και.
1: Χριστιανά, μια κούφτα ήλιο.

Όταν όμως ο βασιλεύς Ηρώδης ήκουσεν το λόγο αυτών που είπαν οι μάγοι, εταράχθη, επειδή εφοβήθημοι πως ο νέος βασιλεύς γίνει αντίζηλός του. Συγχρόνως όμως, εταράχθησαν μαζί με αυτόν και οι κάτοικοι όλης της πόλης των Ιεροσολύμων, επειδή εφοβήθησαν μήπως η στενοχώρια του Σπύρου Ηρώδου ξεσπάσει εις αυτούς. Και αφού εμάζευσεν ο Ηρώδης όλους τους αρχιερείς και τους γραμματείς του λαού, που εθεωρούντο γνώστε και διδάσκαλοι του νόμου, εζήτη να μάθει από αυτούς, εις ποιον μέρος σύμφωνα με τας προφητείας επρόκειτο να γεννηθεί ο Χριστός, ο Μεσσίας δηλαδή και βασιλεύς του Ισραήλ.

Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακούσουμε χρυσές επιτυχίες. Και αρχίζουμε με τον Γρηγόρη Μπηθηκότση, σπασμένα τριαντάφυλλα.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. I See Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Και εσύ, Βηθλέμ, που περιλαμβάνεσαι εις την χώρα της φυλής του Ιούδα, μολονότι ότι φαίνεσαι χωρίων μικρών, δεν είσαι όμως καθόλου την πλέον ασήμαντος από τα πρωτεύουσα πόλεις που ηγεμονεύουν στην χώρα της φυλής του Ιούδα. Και δεν είσαι πλέον μικρά, διότι από σε θα βγει άρχον, ο οποίος θα ποιμάνει το λαό μου, τον Ισραήλ.

Από τα έργα του Ηλία Ανδριοπούλου ακούμε άρκιστη πρωτοψάλτη. Μην κλαις.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσος και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Θα πέρασε λίγη ώρα με παλιά λαϊκά τραγούδια. Μαρινέλα. Σταλιά, σταλιά.

Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Στέλιος Καζατζίδης. Μην κλαίσεις.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Αγινών. Να καεί το πελεκούδι. Τσαουσάκης, Λίτσα Διαμάντη.

Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Αγγελών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα λαϊκά, ελαφρά και χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Γιάννης Βουγιατζής, ο Έδατο.

Η ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Μηνών. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rock Beach.

Γιάννης Πετρόπουλος. Η θρησκεία μου είσαι εσύ.

μας ήθελε μαζί. Μέσα σε λίγες μέρες ζήσαμε μια ζωή.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα λαϊκά τραγούδια από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ανινών. Σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει.

0: Yesus, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίνη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: παρουσία στην κοινοβουλευτική ομάδα και
1: συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Δεν καταλαβαίνω τίποτα.

Για τους φίλους που ενδιαφέρονται για τις αθλητικές ειδήσεις, στο κανάλι 48 εκπέμπουμε ζωντανά την αθλητική Κυριακή. Για αυτούς που ενδιαφέρονται, σήμερα το βράδυ το καρναβάλι από την Πάτρα και πάλι κοντά σας. Για αυτούς που δεν ήταν, να δουν το καρναβάλι από την Πάτρα στο κανάλι 48. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός, φωνή των Ελλήνων. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Μην ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι, στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση wpso.com. wpso.com. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Ποιος?

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός, Φωνή των Ελλήνων. Σάκης Γάλλας. Και οι νύχτες με βρίσκουν.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Lumi. Διαθέτει 185 κλίνες και SPA που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: για μια ακόμη γλεντζέδικη βραδιά. Athens by Night. Νυχτερινή αθηναϊκή βραδιά, 18 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή βράδυ, στο 600 εστιατόριο Γεύση Restaurant, Μπουζούκια και Γλέντι, με τον άρχοντα τραγουδιστή Νίκο Εφημιάδη. Μαζί του και η μπριόζα τραγουδίστρια Λεάνα. Σε μια φανταστική γλεντζέδικη και αθηναϊκή βραδιά, Athens by Night. Στο Μπουζούκι ο Λεωνίδας και στο όργανο από τον Γιάννη. Παρασκευή λοιπόν, 18 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε μετά τις 8 το βράδυ στο Γεύση Restaurant, 861 Crossman Road, στο Tapo Springs, απέναντι από το Sun Pete Collins. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-505-0034. Και μην ξεχνάτε και κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 611 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα and Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwinds.
2: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Κεντρικής Φλόριδας, η Φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.

0: φύγαμε. Από το η θάλασσα δεν έχει σύνορα.
1: Και τι γκρέι. Μόνο η καρδιά μου ξέρει.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζοντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
1: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief for pain is possible. Call the professionals.

0: μαζί σου το έχω νιώσει.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή natural mineral spring waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξεχαστός. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: όχι.
1: Ο Μπαρμπαθωμάς. Από τα παλιά και ωραία μας τραγούδια. Από την πλούσια δισκοθήκη της Φωνής των Ελληνών.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινέρα Σάββενη από Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727

0: Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, στραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Σπρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Pondos Dental Care. Advance in the art of dentistry. Pondos Dental Care. Member of the American Dental Association. Pondos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Pondos Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Kontos Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
1: Kondos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρο, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods. Ζητήστε κι εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Kondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εν τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα ρέστοραντ εν τύπο σε όλη την Αμερική.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ετοιμαστείτε για μια ακόμη γλεντζέδικη βραδιά. Athens by Night. Νυχτερινή αθηναϊκή βραδιά, 18 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή βράδυ, στο 800 εστιατόριο Γεύση Restaurant, Μπουζούκια και Γλέντι, με τον άρχοντα τραγουδιστή Νίκο Εφημιάδη. Μαζί του και η μπριόζα τραγουδίστρια Ελεάνα. Σε μια φανταστική γλεντζέδικη και αθηναϊκή βραδιά, Athens by Night. Στο Μπουζούκι, ο Λεωνίδας και στο όργανο από τον Γιάννη. Παρασκευή λοιπόν, 18 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε μετά τις 8 το βράδυ στο Γεύση Restaurant, 861 Closerman Road, στο Tapo Springs, απέναντι από το Sun Pit Coins. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-505-00.
1: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockridge.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.

χωρητή.

ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.

Θεσκοβίζει να με σαλώνει για την άφηση του Ιντερνετ και των σκοπροπία. Ατρέχοντα με διόδια και με ζώνη, με ζώνη, με ζώνη, με ζώνη, με ζώνη, με ζώνη, με ζώνη, με ζώνη, με ζώνη, με ζώνη, με ζώνη, με ζώνη, με ζώνη, με ζώνη, με ζώνη, με ζώνη, με ζώνη, με ζώνη, με ζώνη, με ζώνη, με ζώνη, με ζώνη, με ζώνη, με ζώνη, με ζώνη, με ζώνη, με ζώνη, με ζώνη, με ζώνη, με ζώνη, με ζώνη, με ζώνη, με ζώνη, με ζώνη, με ζώνη, με ζώνη, με ζώνη, με ζώνη, με ζώνη, με ζώνη, με ζώνη, με ζώνη, με ζώνη, με ζώνη, με ζώνη, με ζώνη, με ζώνη, με ζώνη, με ζώνη, με ζώνη, με ζώνη, με ζώνη, με ζώνη, με ζώνη, με

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

παρήγαγες και παραπεσόνες ανέσαι ασφάλιν και ούκ απέσεις πάντα ποιόν έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και τη βασιλεία σου εθαρίσω τη μέλουσον υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμενης και το μονογενή σου Υιό και το πνεύματί σου Αγίου υπερ πάντων ονείσμι και ονοκείσμι των φανερών και φανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων ευχαριστούμενης και υπερ λειτουργίας τάφης είναι εκ των χειρών ημών δέξα σε κατεξίωσας και αίτηση παραστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μιλιάδες αγγέλων τα χερουβήν και τα σεραφήν εξαπτέρυγα απολιώματα με κάτσια αρταρωτά.

για μια ακόμη γλεζέδικη βραδιά. Athens by Night. Νυχτερινή αθηναϊκή βραδιά 18 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή βράδυ, στο 800 εστιατόριο Γεύση Restaurant, Μπουζούκια και Γλέντι, με τον άρχοντα τραγουδιστή Νίκο Εφημιάδη. Μαζί του και η μπριόζα τραγουδίστρια Ελεάνα. Σε μια φανταστική γλεντζέδη και αθηναϊκή βραδιά. Athens by Night. Στο Μπουζούκι ο Λεωνίδας και στο όργανο από τον Γιάννη. Παρασκευή λοιπόν, 18 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε μετά τις 8 το βράδυ στο Γεύση Restaurant, 861 Crossman Road, στο Tapos Springs, απέναντι από το Sound Pit College. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-505-0034. Και μην ξεχνάτε και κάθε Τετάρτη ελληνικές

ευχαριστούμε, Κύριε, και δεόμεθα όσο και όσημα, έτσι προσφέρουμε σε τη λογική ταύτη και νέμα προλατρεία, και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύουμε, κατάπεψαν το πνεύμα στο

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.

0: η σημερινή Κυριακή, πανιερότατε δέσποτα, είναι αφιερωμένη στα προεόρτια της εορτής του Τιμίου Σταυρού και στην εορτή του εγγενιασμού του Ναού της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα. Γι' αυτό και η Ευαγγελική περικοπή που ακούσαμε στην Θεία Λειτουργία, αγαπητοί μου αδελφοί, αναφέρεται στην αναγέννηση του ανθρώπου, την ανακαίνισή του εξίδατος και πνεύματος. Η περικοπή μας προέρχεται από το τρίτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου και από τον διάλογο που είχε ο Κύριος με τον Νικόδημο, ένα κείμενο μνημειώδες που βοηθεί τον άνθρωπο να βιώσει το έργο του Θεού για την σωτηρία του κόσμου. Μεταξύ άλλων, ο Χριστός είπε στον Νικόδημο: «Ουδείς αναβέβηκεν εις των ουρανών, ημί ο εκ του ουρανού καταβάς, ο Υιός του ανθρώπου, ο ον εν το ουρανό». Αυτός που βρισκόταν στον ουρανό, δηλαδή μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα, κατήλθε σε αυτόν τον κόσμο της οδύνης, των στεναγμών, της αδικίας, της αμαρτίας και ενσαρκώθηκε, προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, θυσιάστηκε, σταυρώθηκε, απέθανε, ετάφη, ανέστη και ανελήφθη. Αναβέβηκεν λοιπόν πάλιν εκεί που ήταν το πρώτερον, ενωμένος με τον Πατέρα και το Πνεύμα, με τον Πατέρα και το Πνεύμα που δεν έπαυσε ποτέ ο Ιησούς Χριστός να είναι ενωμένος ως Θεός αληθινός εκ Θεού αληθινού. Και μαζί του στον θρόνο του Πατρός ανέβασε την ανθρώπινη φύση, θεωμένη, αγιασμένη, άφθαρτη, και δι' αυτής της ενεργίας του μας βεβαιώνει ο Ιησούς Χριστός ότι ο θάνατος δεν είναι το τέλος της ζωής μας, αλλά είναι η μετάβασή μας σε μια άλλη τάξη ζωής, σε ένα άλλο επίπεδο του είναι, εκεί που δεν υπάρχει πόνος, λύπη, στεναγμός, θάνατος, αλλά ζωή ατελεύτητος εν Χριστώ σταυρωθέντη και αναστάντη. Και για να βεβαιώσει ο Χριστός όλες αυτές τις αλήθειες, λέγει στον Νικόδημο και σε κάθε ένα από εμάς που πιστεύουμε σε Αυτόν και θέλουμε να είμαστε ζωντανά μέλη του σώματος του.
1: Η ώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών, από την ενδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in Newport Beach.
2: This is WPSO 1500 in Newport Beach and WXYB 1520 in India Rockies.
3: Βίκυ Λεάνδρος, ήταν μια βραδιά.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας με διάφορα μοντέρνα τραγούδια. Κώστας Τουρνάς. Για κανένα και τίποτα.

0: για μια ακόμη γλεντζέδικη βραδιά. Athens by Night. Νυχτερινή αθηναϊκή βραδιά 18 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή βράδυ, στο 800 εστιατόριο Γεύση Restaurant. Μπουζούκια και γλέντι, με τον άρχοντα τραγουδιστή Νίκο Εθιμιάδη. Μαζί του και η μπριόζα τραγουδίστρια Ελεάνα. Σε μια φανταστική γλεντζέδικη και αθηναϊκή βραδιά. Athens by Night. Στο Μπουζούκι ο Λεωνίδας και στο όργανο από τον Γιάννη. Παρασκευή λοιπόν, 18 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε μετά τις 8 το βράδυ στο Γεύση Restaurant, 861 Closerman Road, στο Tapo Springs, απέναντι από το Sunfit College. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-505-0034. Και μην ξεχνάτε και κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρης Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πλόριδας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρήγορο Largo Road, Unit 1, ίσο Κρήγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρήγορο Largo Road, ίσο Κρήγορο.
1: Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με μια παλιά και ωραία επιτυχία από τον Γιάννη Πουλόπουλο, το Άγαλμα. Μουσική Πλέσσας Παπαδόπουλος.

0: και χωρίσαμε.
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
2: Αντώνης Ρέμος. Απόψε, να είχα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix, ζωντανή ηχογράφηση.

μέρα απόψε. Σαν τρελός μες στη νύχτα γυρνώ στα χαμένα απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σιγουρώ. Κάπου κάπου ψυχνώ.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, Ιστοκρίγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Freeport Beach. 674 Golf View Boulevard στο Freeport Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Freeport Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Freeport Beach.

0: κόσμος αισθάνεται αυτή την άνοιξη. Γι' αυτό και εύχομαι στους νεότερους. Στις νεότερες γενιές.
1: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ. 611-9 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
2: Λάκης Αλεξάνδρου, τα χελιδόνια.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπο Σπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ακούστε τώρα ένα σόλο μπουζούκι.

0: κρουαζιέρα.
1: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
2: Ρόμπερτ Γουίλιαμ, σε μια από τις παλιές του επιτυχίες. Αντίο φίλε.

0: WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.

Earth Dub Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κάτι αλλάζει στον αέρα. Το αγαπημένο σου μέσο περνά στη νέα εποχή. Η ΕΡΤ που έφερε το ραδιόφωνο στην Ελλάδα τώρα εκπέμπει πρώτη και ψηφιακά. Όλοι οι αγαπημένοι σου σταθμοί αλλά και αποκλειστικά θεματικά ραδιόφωνα εκπέμπουν ήδη στο νέο ψηφιακό δίκτυο της ΕΡΤ, προσφέροντας κρυστάλλινο ήχο και νέες δυνατότητες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Σχεδιάσαμε το μέλλον του ραδιοφώνου και συνεχίζουμε. ΕΡΤ Dub Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας.

Πια στην άκρη, κάθε Παρασκευή στη μία το μεσημέρι, στο Earth Cosmos. Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: πλούσιος σε πάσεις, δυνατός, συναρπαστικός και με πολλά γκολ, ο αγώνα των εθνικών ομάδων ποδοσφαίρου Ελλάδος-Ισπανίας για τα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανέδειξε νικήτρια την ισπανική ομάδα που υπήρξε πράγματι ανωτέρα της ελληνικής.
1: 1973. Ελλάδα και Ισπανία συγκρούονται στο γήπεδο της Λεωφόρου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Δυτικής Γερμανίας. Ένας αγώνας χωρίς μεγάλη σημασία ενδεχομένως, καθώς οι δύο ομάδες βρίσκονταν σε εμφανή κάμψη. Αυτό ακριβώς όμως το δεδομένο είναι που αναδεικνύει το ιστορικό υπόβαθρο της στιγμής εκείνης. Οι δύο ομάδες εκπροσωπούσαν δύο δικτατορικά καθεστώτα που βρίσκονταν ένα βήμα από την πτώση τους. Η Ισπανία του Φράνκο, η Ελλάδα των Παπαδόπουλου και Ιωαννίδη, αποτελούσαν μαζί με την Πορτογαλία του Σαλαζάρ τα τελευταία πολυφάδια του φασισμού στη Δυτική Ευρώπη. Οι ευρισκόμενες σε αγωνιστική κάμψη εθνικές ομάδες της Ισπανίας και της Ελλάδας, που τελικά δεν προκρίθηκαν στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, απηχούσαν κατά τρόπο ηρωνικό ή και ανατρισιαστικό ακόμα τη σύψη των καθεστώτων που εκπροσωπούσαν. Η ελληνική χούντα θα γκρεμιόταν με ηχηρό όσο και τραγικό τρόπο μερικούς μήνες αργότερα, ενώ το αιμοσταγές καθεστώς των Ισπανών θα ολοκλήρωνε τη θεαλτική του διαδρομή το 1975 με το θάνατο του Φράνκο. Ο αγώνας εκείνος έληξε με 3-2 υπέρ των Ισπανών. Το ένα από τα δύο γκολ της ελληνικής ομάδας πέτυχε ο γνωστός για τις αριστερές του πεποιθήσεις Γιώργος Κούδας. Το δέχθηκε ο μυθικός τερματοφύλακας Ρίμπαρ, που αμέσως μετά το θάνατο του Φράνκο δεν ξαναφόρεσε την ισπανική φανέλα, καθώς υποστήριζε φανατικά τον αγώνα της αυτονόμησης των Βάσκων. Κάπου στις κερκίδες παρακολουθούσαν τον αγώνα δύο φίλοι που κάποια στιγμή άρχισαν να σιγοψιθυρίζουν ένα σκοπό του Μίκη Θεοδωράκη. Λίγο πιο κάτω καθόταν και ένας Ισπανός στην ίδια πάνω κάτω ηλικία, γύρω στα 30. Ύστερα από λίγο, οι δύο Έλληνες βρέθηκαν μαζί με τον Ισπανό να τραγουδάνε δυνατά το πασίγνωστο τραγούδι που είχε συνδεθεί με τον Ισπανικό εμφύλιο, «Αϊ Καρμέλα». Δύο αστυνομικοί τους άκουσαν και χαμογέλασαν, καθώς δεν είχαν καταλάβει τίποτα.

Ay, Carmela, ay, Carmela.

0: ποτέ άλλοτε ενδεχομένως στην ελληνική ιστορία δεν καταγράφηκε συλλογικό λαϊκό ξέσπασμα ανάλογο εκείνου του φθινοπόρου του 1974. Η Χούντα είχε πέσει και ο κόσμος γέμιζε ασφυκτικά τα γήπεδα, με πρώτο φυσικά εκείνο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας, για να συμμετάσχει ολόψυχα στις συναυλίες όπου θα ακούγονταν και πάλι τα μέχρι τότε απαγορευμένα τραγούδια.
1: Στο

Νίκης Θοδωράκης, Γιάννης Μαρκόπουλος, Μελίνα Μερκούρη, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Φαραντούρη, Νίκος Ξυλούρης και τόσοι άλλοι έγιναν μπροστάριδες σε ένα πανεθνικό και αταξικό πανηγύρι που κράτησε μήνες ολόκληρους και δεν είχε προηγούμενο.

0: Μία ακόμη σημαντική διεθνή επιτυχία είχε η Εθνική Ποδοσφαιρική Ομάδα της Ελλάδος κατά το φιλικό αγώνα της με την περίφημη Εθνική Πολωνίας, την οποία νίκησε με 1-0.
1: Πώς ήταν άραγε η τυχερή? Κανείς δεν είχε φυσικά συνείδηση εκείνο το απόγευμα του 1976 στο γήπεδο της Λεωφόρου ότι θα παρακολουθούσε μία και μοναδική και όπως αποδείχθηκε ανεπανάληπτη παράσταση. Φιλικός αγώνας ανάμεσα στην Εθνική Ελλάδας και την περίφημη τότε Εθνική Πολωνίας του Κάζιμιρ Γκόρσκι, που 1,5 χρόνο νωρίτερα είχε γοητεύσει τους φιλάθλους όλου του κόσμου κατακτώντας την τρίτη θέση στο Μουντιάλ της δυτικής τότε Γερμανίας. Σε εκείνο τον αγώνα θα φορούσε για πρώτη φορά τη φανέλα με το εθνόσημο ο μεγαλύτερος αρτίστας των ελληνικών γηπέδων. Ο Βασίλης Χατζηπαναγής, γνήσιο παιδί του εμφυλίου που μεγάλωσε στην Στέμπη, είχε επιστρέψει λίγους μήνες νωρίτερα για να παίξει στην Ελλάδα και τον Ηρακλή, σύμφωνα με την επιθυμία της γιαγιάς του. Η Εθνική Ελλάδας κέρδισε τότε τους Πολωνούς με 1-0. Τον γκολ ο Κούδας από πάσα του Χατζηπαναγή, ο οποίος δεν ξαναέπαιξε ποτέ στην Εθνική Ομάδα λόγω της εγκληματικής αμέλειας των παραγόντων της Ελληνικής Ομοσπονδίας, που δεν μπόρεσε να ξεπεράσουν το ισχνό εμπόδιο των ελάχιστων συμμετοχών του Χατζηπαναγή στην Ολυμπιακή Ομάδα της Σοβιετικής Ένωσης. Τα μέλη της οικογένειας του Βασίλη Χατζηπαναγή έφυγαν διωγμένα για το Ανατολικό Μπλοκ μαζί με τόσους άλλους στο τέλος του εμφυλίου επειδή δεν θεωρούνταν αυθεντικοί Έλληνες. Μια παράξενη μοίρα δεν επέτρεψε πολλά χρόνια αργότερα στο Βασίλη Χατζηπαναγή να φορέσει το εθνόσημο και να θεωρηθεί αυθεντικός Έλληνας.
2: Νέχιο Δωμάζος.
1: Στα τέλη του 1976 ο Παναθηναϊκός φαινόταν να έχει εισέλθει σε μια παρατεταμένη και φαινομενικά οριστική παρακμή. Όλοι μιλούσαν για τον εκφυλισμό της ομάδας του Γουέμπλεϊ, καθώς οι βάσοι αποτελούνταν πράγματι από τα αστέρια εκείνης της ομάδος, πολλοί εκ των οποίων φάνταζαν υπερήλικες. Το Δεκέμβριο όμως αλλάζει προπονητή και έρχεται ο σπουδαίος Πολωνός Κάζιμιρ Γκόρσκι, που λίγους μήνες νωρίτερα στη Λεωφόρο ήταν στον πάγκο των Πολωνών που αντιμετώπισαν την Ελλάδα του Χατζηπαναγή.
3: Στεφανάκης, Αντωνιάδης, Φέδριο Βακάλης. Δίνει στον Αντωνιάδη το όπως έρχεται ψηλό στην κίνηση επάνω και ένα άλλο ωραίο δυνατό σου τη γωνία και κάνει το 2-0 που ολοκληρώνει την εντυπωσιακή και καθαρή οπωσδήποτε και δικαία 100% νίκη του Παναθηναϊκού. Ξαναβλέπουμε τη φάση του δεύτερου γκολ.
4: Τα περισσότερα γκολ πρέπει να πω και τα καλύτερα τα έχω βάλει σε, αυτό, σε αυτή την εστία που λέγεται η εστία του Λυκαβητού. Και στο πρώτο μπαλκόνι ήταν,
5: βλέπαν για το Λυκαβητό,
4: ήταν μια γιαγιά εκεί πάνω. Και κάθε φορά καθόταν στο μπαλκόνι, όταν έβρεχε είχε ομπρέλα, όταν είχε ζέστη πήγαινε λίγο μέσα, αλλά κάθε φορά που έβαζα γκολ έβγαινε και με τη σημαία έκανε με το πράγμα. Και κάθε φορά που έβαζα γκολ από εδώ και πήγα να πριν γυρίσω να χαιρετήσω τον κόσμο που με αποθρώνα και τα λοιπά, μετά τις καλές εποχές και τον πρώτο χρόνο, έπρεπε να χαιρετήσω τη γιαγιά και πάνω την κυρία Ευδοξία που ήταν στο πρώτο μπαλκόνι. Η οποία μετά που έφυγα, μετά από 3 χρόνια πέθανε. Έχουμε έρθει πέθανε γιατί πήγα και την είδα, ανέβηκα πάνω και την είδα. Ήταν μια παναθηναϊκιά από μέχρι τα Μεδούλια. Από τότε που έγινε εδώ, που ήταν η περιβόλα, ήταν εδώ κοντά η κόπεδο και τα λοιπά, μετά χτίστηκαν τα σπίτια και ήταν ταυτισμένη με τον Παναθηναϊκό και έχει δει όλες τις γενιές των ποδοσφαιριστών όσο ήταν και νεαρά κοπέλα. Και αυτό με συγκινούσε πάρα πολύ. Κάθε φορά που έβαζε γκολ και τα γαγιά έπρεπε να το χαιρετισμό του γιαγιάς και μετά έφυγε.
6: Το Αλβαρές έχει την μπάλα. Προσέξτε. Κινδύνει στον Βακάλι και αυτό στον Δωμάζο. Ο Δωμάζο θα κάνει τη σέντρα, πετάει το Αλβαρέζ, κάνει το 2-0 στο 74. Κάνει και μια σημαία.
1: Ο 35χρονος Δωμάζος, ο 32χρονος Αντωνιάδης και μαζί ο Ελευθεράκης, ο Κωνσταντίνου, ο Γονιός, ο Καψής, εκλεκτά μέλη της παρέας του Γουέμπλεϊ, οδήγησαν την ομάδα μαζί με τον νεοφερμένο Αργεντινό γκολτζή Όσκαρ Αλβαρέζ στην πιο επική αντεπίθεση στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.
6: Γιώργη Στεφανάκης πετάει και ο Δωμάζος, σουτ θαυμάσιο, δεν μπορούσε να αντιδράσει. Ο Κυριασίδης μες στην περιοχή.
1: Κερασάκι στην τούρτα εκείνης της μαγικής χρονιάς του Double του 1977 ήταν 2 γκολ φωτοβολίδες, αμφότερες εναντίον του Ολυμπιακού, στο τέρμα που βλέπει προς το Λυκαβητό. Το αριστουργηματικό γκολ του Δωμάζου στο κρίσιμο ντέρμπι για το πρωτάθλημα στη Λασκομένη Λεωφόρο και φυσικά το νικητήριο του Μίτσου Δημητρίου στην παράταση του ημιτελικού του κυπέλου.
4: Έχει στόμα να μιλήσει αυτό το γήπεδο και να είναι κάποιος να ζούσε από κάτω και να τα βλέπει κάπου και να τα κατέγραφε να λέει έγινε αυτό, την τάδε το χρονιά έγινε αυτό. Εδώ θα τελείωνε, θα ήταν η Ακρόπολη της Ελλάδος.
5: Μπορεί να μιλάμε μέρες τώρα για να λέμε πολλά.
3: Πάλι ο Παναθηναϊκός πάει να σοφαρίσει εδώ με τον Κέφαλο. Γυρίζει μπάλα Ιορδανίδης. Πήγε να γίνει το λάθος. Τελικά η μπάλα έμεινε στα χέρια των Παναθηναϊκών.
2: Περίοδος 1977-78. Ακόμη ένα μεγάλο ντέρμπι μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού στον τάφο του Ινδού. Ο Ολυμπιακός, που εκείνη τη χρονιά κατέκτησε τον τίτλο με δίδυμο του Γιατζόγλου και Καστρινάκη, φαινόταν να παίρνει τη νίκη, όμως ο καλύτερος σουτέρ όλων των εποχών, ο Απόστολος Κόντος, πραγματοποίησε το ακατόρθωτο με ένα καλάθι από τη μία στεφάνη στην άλλη.
3: Αν βάλει αυτό το σουτ, η νίκη είναι εξασφαλισμένη οριστικά. Θα ήταν αν κρατούσαν και την μπάλα απέξω γιατί χτυπούσαν τα φάουλ. Πήρε ο Κόντος την μπάλα, το σουτ της απελπισίας, το καλάθι της χρονιάς, η μπάλα μπήκε μέσα, ο Παναθηναϊκός σοφαρίζει 72-72. Ξαναβλέπουμε τη φάση, προσέξτε πόσο μακριά έκανε το σουτ ο Κόντος και πόση μπάλα ενώ...
2: Ο Ολυμπιακός κέρδισε τον αγώνα στην παράταση, αλλά το απίθανο καλάθι του Κόντου έμεινε στην ιστορία.
7: Ένα από τα πιο δύσκολα, αλλά και τα πιο εντυπωσιακά είδη φάνης, το κάτι.
8: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
9: Ακούστε τα γράμματα. Όπως ξέρω εγώ να φωνάζουν διάφοροι στο Μεγαρίτη που ήταν ένας καραφλός μεγάλος κατσέρ της εποχής. Ας το πούμε πρόδρομος του Σουγκλάκου, ξέρεις. Και παίζει με ένα αλλοδαπό τέρας που φοράει μια προβιά, ας πούμε, και όλη η Κερκίδα το έχει πάρει παραμάζωμα το αλλοδαπό τέρας, ας πούμε. Δηλαδή γίνεται της τρελής, ας πούμε. Οπότε ξαφνικά το αλλοδαπό τέρας πηγαίνει, ξέρεις, κάνει μια έτσι τα κάγκελα, ας πούμε, βγάζει τη μάσκα και βγάζει ένα λιμανίσιο στόμα στα ελληνικά, ας πούμε, ανεβαίνοντας προς τα πάνω. Και λέω, θα σε κάνω και θα σε αυτό, δηλαδή, ήταν κάπου από εδώ, ας πούμε, ο τύπος προφανώς. Όπου θυμάμαι σαν τώρα, ξέρεις, τα ανθρωπάκια που ανεβαίναν προς την Κερκίδα, έτσι. Φέγανε διάφοροι προς τα πάνω, εκεί στο τάφο.
2: Το 1978, η πιο εντυπωσιακή νίκη στην ιστορία της Εθνικής Ελλάδας ήρθε στο γήπεδο της Λεωφόρου με το επιβλητικό 8-1 επί της Φινλανδίας. Ήταν ο αγώνας που άνοιξε το δρόμο για την πρώτη συμμετοχή της Ελλάδας σε τελικά πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Ήταν ο μεγάλος αγώνας του Γιώργου Δελικάρη με τη φανέλα της Εθνικής Ομάδας. Ένα χρόνο αργότερα, το 1979, χρονιά κατά την οποία η Ελλάδα έγινε επίσημο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επικυρώθηκε κατά σατανική σύμπτωση και η παρθενική της πρόκριση στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην Ιταλία.
10: Δελικάρης, Ιωσηφίδης. Δελικάρης σε μια καλή προσπάθεια, πέρασε ένα-δύο. Αρδίζογλου, Νικολούδης και το γκολ του Νικολούδη στο 25ο λεπτό μετά από μια πολύ ωραία προσπάθεια που ξεκίνησε από τον Γιώργο Δελικάρη.
2: Ήταν 12 Σεπτεμβρίου. Ποτέ μέχρι τότε το γήπεδο του Λεωφόρου δεν είχε γεμίσει τόσο ασφυκτικά για αγώνα της Ελλάδας. Το παιχνίδι όμως με τη Σοβιετική Ένωση ήταν αγώνα ζωής ή θανάτου. 25.000 στις κερκίδες, άλλοι τόσοι απ' έξω και εκατομμύρια από τις τηλεοράσεις τους προσεύχονταν για τη νίκη. Το γκολ του Νικολούδη μπήκε, η Ελλάδα του Αλκέτα Παναούλια κέρδισε και το πανηγύρι κράτησε μέρες και νύχτες.
9: Θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο, μεγάλο απόγευμα, ας πούμε, ξέρεις, πολύ μεγάλη στιγμή αυτή. Το ήξερε όλος ο κόσμος που ήταν μέσα. Και το θυμάμαι σαν τώρα, γιατί ερχόμουν από εκεί, από το απόγευμα, όλοι όλοι ξέραν ότι θα το κάνουμε. Δηλαδή δεν ήταν ένα μάτς που τρώμε τα νύχια μας και λέμε άντερ παιδί μου και ξέρεις. Όλοι ήταν εδώ μέσα ότι θα γίνει. Ήτανε, νομίζω ότι καθόρισε την τύχη του αγώνα αυτό. Ήταν, ξέρεις, ο γνωστός αυτός ηλεκτρισμός που είτε αρνητικά είτε θετικά όποτε θέλει η λεωφόρος να σου επιβάλλει κάτι μπορεί να το κάνει, ας πούμε. Δεν υπήρξε, ξέρεις, δεν υπήρξε ποτέ ζήτημα, γι' αυτό και δεν υπήρξε καμιά υστερία. Δεν ξέρω πώς το έχεις ψάξει με τα χρονολογημένα τώρα που το κοιτάμε προς τα πίσω, αλλά τη λήξη του αγώνα δεν ακολούθησε κανένας τύπου υστερία. Happiness, ας πούμε, βλέπουμε τις μπύρες μας, αλλά δεν υπήρξε, ξέρεις. Γιατί όλοι το ξέραμε ότι αυτό το πράγμα θα συμβεί.
2: Ποτέ άλλοτε ένας ποδοσφαιριστής δεν έχει συνδεθεί σε τέτοιο βαθμό με ένα γήπεδο όσο ο Μίμης Δωμάζος με τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. 22 χρόνια έλαμψε ως ποδοσφαιριστής, από τα 16 μέχρι τα 38 του χρόνια. Όταν το καλοκαίρι του 1978 ο Παναθηναϊκός τον απέπεμψε μαζί με τον Αντωνιάδη, διέπραξε ασφαλώς το μεγαλύτερο ολίσθημα στην ιστορία του. Το Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου ο Δωμάζος επιστρέφει στο σπίτι του φορώντας για μία και μοναδική φορά την κίτρινη φανέλα της ΑΕΚ και όχι την πράσινη με το τριφύλι. Κανείς δεν μπορούσε να χωνέψει μια τέτοια εικόνα. Φαινόταν σαν λάθος, σαν οφθαλμαπάτη.
11: Ήρθα οπωσδήποτε εδώ μέσα. Πάντα ο κόσμος, όταν έχεις κόντρα αυτούς που σε χειροκροτάνε, εντάξει, μερικοί χειροκροτέσαν, άλλοι φωνάζαν για ένα ντέρμπι. Εντάξει, εγώ μπαίνοντας στο γήπεδο δεν μπορούσα να παίξω αυτή την μπάλα που ήξερα. Και πολλές φορές ο Σπύρος ο Λιβαδινός με τη φίλια και θυμάμαι και του είπα, έλα παίρνε την μπάλα για να μην... Δεν μπορούσα να παίξω, όλα αυτά σου δημιουργήσαν νομίζω ένα αίσθημα, δηλαδή όχι καλό, γιατί μπήκαμε στο γήπεδο και λέω, γιατί μπήκα τώρα. Δεν ήξερα και γιατί μπήκα τώρα. Να βλέπεις τον κόσμο να φωνάζει. Ήμουν εγώ εκεί στην καταπαχτή να φωνάζει, να οδύρεται και πολλά και διάφορα.
2: Ο αγώνας τελείωσε με ισοπαλία 2-2 ανάμεσα στη σπουδαία τότε ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό που παρέπε χωρίς τους διωγμένους ηγέτες του. Εκείνη τη χρονιά η ΑΕΚ κατέκτησε το πρωτάθλημα, αλλά μια μαγική, σχεδόν μεταφυσική μοίρα δεν επέτρεψε στο Δωμάζο να πανηγυρίσει το πρωτάθλημα αλλού παρά μόνο στο γήπεδο της Λεωφόρου. Η ΑΕΚ του Δωμάζου και ο Ολυμπιακός του Αντωνιάδη είχαν ισοβαθμίσει στην κορυφή του πρωταθλήματος. Ορίστηκε αγώνας μπαράζ στο γήπεδο του Παναθηναϊκού για την ανάδειξη του πρωταθλητή. Ο Ολυμπιακός δεν εμφανίστηκε ποτέ στο γήπεδο και η ΑΕΚ αναδείχθηκε πρωταθλήτρια άνευ αγώνος. Ο Δωμάζος έκανε ακόμη ένα γύρο θριάμβου στη Λεωφόρο και σφορούσε την κίτρινη φανέλα. Τον Δεκέμβριο του 1979 το ιστορικό λάθος διορθώθηκε και ο Δωμάζος επιστρέφει στον Παναθηναϊκό. Η συγκυρία όμως ήταν εξαιρετικά δυσμενής. Ο Παναθηναϊκός είχε υποστεί την πιο βαριά ήττα της ιστορίας του με 6-0 από τον Ηρακλή του Χατζηπαναγή. Οι φίλοι της ομάδας ήταν έτοιμοι να κατασπαράξουν τους πάντες. Όταν όμως είδαν τον αρχηγό να επιστρέφει στην πρώτη προπόνηση και να φορά ξανά τα πράσινα, έκαναν πίσω από σεβασμό.
12: Όπως ήταν φυσικό, το αποτέλεσμα της συναντήσεως ικανοποίησε τους οπαδούς της γηπεδούχου ομάδος που με κορυφαίο παίκτη το Μίμη Δωμάζο επέτυχε μια καθαρή νίκη.
2: Εκείνος τους υποσχέθηκε επιστροφή στις δόξες. Τον Ιανουάριο του 1980 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό σε κρισιμότατο ντέρμπι στη Λεωφόρο. Ο 38χρονος Μίμης Δωμάζος πραγματοποιεί ένα από τα καλύτερα παιχνίδια στην καριέρα του τρέχοντας σαν έφηβος. Ο Παναθηναϊκός κερδίζει με 2-0. Η λέξη αποθέωση δεν περιγράφει ούτε στο ελάχιστο τη λατρεία όσο και την ευγνωμοσύνη του κόσμου και των συμπαικτών του για το Μίμη Δωμάζο. Δεν θα μπορούσε η μοίρα να επιφυλάξει καλύτερο φινάλε στο μεγάλο στρατηγό του ελληνικού ποδοσφαίρου.
13: Αργυρόπουλος Νικολάε, πολύ ωραία βαλιά του Νικολάε για τον Πιστάκη. Απ' την άλλη πλευρά και γκολ, αυτό γκολ που βάζει ο Τζεντίλε στη σέντρα του Πιστάκη από τα δεξιά.
2: Το φθινόπωρο του 1980 ο Παναθηναϊκός κληρώνεται για το κύπελλο UEFA με τη σπουδαία Juventus που αποτελούσε τη βάση της εθνικής Ιταλίας που 1,5 χρόνο αργότερα κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελλο στην Ισπανία. Ο πρώτος αγώνας στο Τωρίνο έληξε με πανολεθρία με 4-0. η ρεβάν στο γήπεδο της Λεωφόρου φάνταζε ως μια τυπική διαδικασία. Όμως τότε ακριβώς μίλησε το ίδιο το γήπεδο. Οι σπουδαίοι Ιταλοί, ο Τζοφ, ο Σιρέα, ο Τζεντίλε, ο Ταρντέλι, ο Μπέτεγκα και ο Κάουζιο κυριολεκτικά πανικοβλήθηκαν αντικρίζοντάς του. Στρούγκα του θανάτου το αποκάλεσαν και στα 20 λεπτά έχαναν ήδη με 2-0. Οι κερκίδες πήραν φωτιά για τη μεγάλη ανατροπή.
13: Η σέντρα, η κεφαλιά του Λιβαθινού και το 3-1. Το γκολ του Λιβαθινού στην κεφαλιά. Με την κεφαλιά στη σέντρα πήγαινε και από τα αριστερά.
2: Η πρόκριση δεν ήρθε τελικά, όμως σημειώθηκε μια ιστορική επιτυχία με 4-2. Κορονίδα εκείνης της νίκης αποτέλεσε το αριστουργηματικό γκολ του Γιώργου Δελικάρη. Μπήκε ως αλλαγή στον αγώνα και πέτυχε το 4ο και τελευταίο γκολ, παίζοντας το 1-2 με το Χουάν Ραμόν Ρότσα και ακινητοποιώντας στη συνέχεια με κοφτές τρίπλες την καλύτερη άμυνα του κόσμου, όπως όλοι τότε παραδέχονταν.
13: Ότι απέναντι είναι και μια Γιουβέντους, μια Γιουβέντους που παρά το γεγονός ότι είναι ιταλική. Να ο Δελικάρης έδωσε μια προσπάθεια που καλεί και να το γκολ. Να το 4-2.
2: Ο Δελικάρης ασφαλώς συνέδεσε άρρηκτα τη μεγαλειώδη πορεία του με τον Ολυμπιακό. Στον Παναθηναϊκό αγωνίστηκε λίγο. Όμως τον γκολ που πέτυχε με την πράσινη φανέλα απέναντι στη Γιουβέντους του Ντίνο Τζοφ, κανείς δεν μπόρεσε να το ξεχάσει. Δεκέμβριος του 1980. Η Εθνική Ελλάδα μετά την ιστορική της Κοπενχάγης και της Δανίας, δημιουργική εμφάνιση του Σαντένου, έβλεπε με υπέρμετρη αισιοδοξία την πρώτη πρόκριση στο επερχόμενο παγκόσμιο κύπελο της Ισπανίας. Αποτελούσε πρόκληση από κάθε άποψη. Μνήμες από τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο του 40 ξύπνησαν, απειλήθηκε διπλωματικό επεισόδιο και ένα εθνικιστικό παραλήρημα, σε πολλές περιπτώσεις εντελώς γραφικό, είχε κυριαρχήσει πριν από τον αγώνα σε μια κατάμεστη όσο ποτέ λεωφόρο. Η Ιταλία κέρδισε με 2-0, προσγειώνοντας απότομα την εθνική μας ομάδα, όμως αυτό που έμεινε περισσότερο ήταν μια μοναδική ομορφιά ποδοσφαιρική στιγμή, όταν ο γερόλικος Ντίνο Τζοφ απέκρουσε το ανάποδο ψαλίδι του Σπύρου Λιβαθινού.

0: 83-81. Πρέπει ο Παναθηναϊκός οπωσδήποτε να εξοχήσει αυτή την επίθεση.
1: Πόσο διαρκεί ένα δευτερόλεπτο στην Ελλάδα? Αυτή ήταν η απορία όλων των παικτών της περίφημης σοβιετικής τότε ΤΣΣΚΑ Μόσχας.
0: Ο σούτ του Κορονέου, 85-81, επόμενο λεπτό.
1: Ο Παναθηναϊκός την αντιμετώπισε το Δεκέμβριο του 1981 στον τάφο του Ινδού σε αγώνα ζωής ή θανάτου για την πρόκριση στην εξάδα του κυπέλου πρωταθλητριών Ευρώπης. Οι πράσινοι χρειάζονταν νίκη με 4 πόντους διαφορά για να προκριθούν. Ήταν όμως μπροστά μόνο με 2 πόντους όταν οι Σοβιετικοί κέρδισαν βολές ενώ απέμενε μόλις ένα δευτερόλεπτο. Η απώλεια της πρόκρισης φάνταζε και ήταν σίγουρη.
0: 85-83. Η μπάλα πλάγια, ο χρόνος όμως, το παιχνίδι όμως δεν έχει λήξει, έχει απομείνει ένα δευτερόλεπτο. Ο Κόντος κερδίζει φάουλ από τον Μπελέσκιν, τον άπειρο νεαρό Μπελέσκιν.
1: Ο νεαρός τότε σπορτκάστερ, Φίλιππος Ρίγος, με απόλυτη άγνη κινδύνου, αποκάλυψε την γενεοψυχία της γραμματείας και ο Απόστολος Κόντος, με ολίμπια ψυχραιμία, μέσα στο γενικό δελήριο, έδωσε την πρόκριση. Μια φορά και έναν καιρό, στον τάφο του Ινδού.
0: Αλλά όμως, σε αυτό το σημείο θα πρέπει να πούμε ότι υπήρξε μια αναμφισβήτητη ολιγορία από την πλευρά της γραμματείας. Έτσι, αντί το χρονόμετρο να μηδενιστεί, συνέχισε να δείχνει ένα δευτερόλεπτο. Ο Κόντος εξτόχησε στο πρώτο σουτ, απομένει άλλο ένα, είναι 86-83, 3 πόντοι διαφορά όσους είχε κερδίσει και η ΤΣΣΚΑ στη Μόσχα και 86-87-83, ο Παναθηναϊκός με 4 πόντους διαφορά εξουδετερώνει το αβαντάζ της ΤΣΣΚΑ και αποκτά τις μεγαλύτερες πιθανότητες για πρόκριση στην τελική φάση του κυπέλλου πρωταθλητριών ομάδων Ευρώπης.

0: νομίζω ότι σκέφτηκα ποτέ ότι θέλω να ανέβω στο βουνό.
1: Είναι εκεί, πας και πιάσουμε κανένα ψάρι.
2: Αυτό το πάθος υπήρχε, η διάθεση να τα σώσουμε όλα. Θα μπορούσαμε δηλαδή να συναντήσουμε άνετα ένα λύκο σε ένα τέτοιο μέρος. Σίγουρα ξέρει καλύτερα από εμάς.
3: Πράσινες ιστορίες. Κάθε Τρίτη στη μία το μεσημέρι. Στο ΕΡΤ Κόσμος.
4: Στη ζωή μου γνώρισα πολλούς ανθρώπους. Κάποια στιγμή τους φωτογράφησα.
3: Πρόσωπα. Τόποι. Εικόνες.
5: Παντού, πάντοτε, ήταν διάχυτη η κλασική μουσική. Η πρωτοσύχος αυτής της μουσικής ζωγράφησε.
3: Ντοκιμαντέρ που αναζητούν τις ρίζες και ξαναφέρνουν το παρελθόν στο σήμερα.
6: Η μοναδική μου ζωή είναι στη διάρκεια του γυρίσματος. Εκεί αισθάνομαι ότι ζω.
3: Αφιέρωμα από την ιστορία στο βίωμα. Κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο ΕΡΤ Κόσμος.

0: είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Περίοδος 1981-82. Ίσως η πιο φορτισμένη χρονιά στην ιστορία του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στην Ελλάδα.
2: Το παιχνίδι συνεχίζεται όμως με ένα φάουλ εδώ με τον Μπουμπλή.
1: Με αφορμή την υπόθεση Ρότσα Μπουμπλή, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός έφτασαν την κόντρα τους στα άκρα. Ήταν η χρονιά που ο Παναθηναϊκός του Γιώργου Βαρδινογιάννη απέσπασε το γαλάκο και τον κυράστα από τον Ολυμπιακό. Και ο Στάλος Μπεϊφάς απάντησε με ένσταση για παράνομη συμμετοχή του Χουάν Ραμόν Ρότσα, που ο Παναθηναϊκός είχε δηλώσει ως Έλληνα με το όνομα Μπουμπλής. Τον Ιανουάριο του 1982 η αναμέτρηση σε μονό αγώνα για το κύπελλο Ελλάδας μετέτρεψε το γήπεδο της Λεωφόρου σε τοπίο από την Άγρια Δύση. Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 2-0 και στη συνέχεια οι πράσινοι κατάφεραν να κερδίσουν 3-2 σε έναν συναρπαστικό αγώνα με τη χειρότερη διαιτησία στη μέχρι τότε ιστορία των δύο ομάδων.
2: Αναστασιάδης και θα αποκρούσει ο Σαργκάνης, ο Γαλάκος πάει να κάνει τον γκολ από κοντά, τελικά θα διώξουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Γίνεται η σέντρα από τον Κουστιλάκη, θα κόψει ο Κυράστας, πάει να γίνει το λάθος, ο Αναστόπουλος πάει να πλασάρει, θα διώξει ο Καψής από τη γραμμή και βάλανε στα δίχτυα με το σούτ αυτό πλασέ του Αναστόπουλου. Είναι το 6 λεπτό και είναι το 2-0 για τον Ολυμπιακό. Είναι το 1ο κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Εκτελεί ο Γαλάκος, η μπάλα θα περάσει κάτω από τα πόδια του Βανακούλα και ο Γρηγόρης ο Χαραλαμπίδης. Πάλι έχουμε εντυπωσιακό ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο. Το ίδιο ποτήριο, το ίδιο σκηνικό.
1: Ο Παναθηναϊκός κέρδισε 3 πέναλτι, εκ των οποίων τα 2 ήταν τουλάχιστον αμφιλεγόμενα.
2: Έγινε το λάθος, το τρέχει ο Ντέρο Νικολάη και βλέπουμε το διαιτητή να κατευθύνεται προς το πέναλτι, προς το σημείο του πέναλτι. Υπάρχει χειρότερη στιγμή για έναν τερματοφύλακα. Είναι έτοιμος να κάνει το hat-trick. Για να δούμε όμως τι γνώμη έχει ο Νίκος ο Σαργκάνης.
1: Δύο μέρες αργότερα, οι δύο αντίπαλοι ξαναβρίσκονται αντιμέτωποι, αυτή τη φορά για το πρωτάθλημα. Ο φανασμός και πάλι στα ύψη, με εκατέρωθεν αποβολές παικτών.
3: Αυτή, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 1-1, ο Ορφανός γυρίζει μια μπαλιά και όλοι βαθμούς τους κανόνες να αποκρούσουν στην την μπάλα αντίθεση της ομάδας.
1: Από εκείνο τον αγώνα όμως, έμεινε ιστορικό το θεαματικότερο αυτογκόλ όλων των εποχών. Το έβαλε ο Σπύρος Λιβαθινός με ανάποδο ψαλίδι, που τα χρόνια εκείνα ήταν η σπεσιαλιτέ του. Στη συνέχεια όμως έπαιξε σαν τάβρο, όργωσε το γήπεδο και λυτρώθηκε δημιουργώντας τον γκολ της ισοφάρισης.
3: Βρίσκεται στο Λιβαθινό, αφού αποφεύγει το Σαργκάνη και ο Νικολάη κάνει το 1-1 τότε.
1: Η υπόθεση Ρότσα Μπουμπλή κορυφώθηκε 2 μήνες αργότερα, όταν η Ομοσπονδία αφαίρεσε από τον Παναθηναϊκό 2 βαθμούς ως τιμωρία. Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης παραιτήθηκε και την ημέρα του αγώνα με τον Όφη στη Λεωφόρο, οι φίλαθλοι της ομάδος πραγματοποίησαν συλλαλητήριο διαμαρτυρίας. Μέσα στη γενική αναταραχή, ο Όφη πήρε την ισοπαλία. Τελικά η τιμωρία αναιρέθηκε, ο Γιώργος Βαρδινογιάννης επέστρεψε στην Προεδρία, αλλά εκείνος ο χαμένος βαθμός με τους κριτικούς στέρισε από τους πράσινους το θεωρούμενο ως βέβαιο με βάση την τότε αξία της ομάδος πρωτάθλημα. Το 1982 αρχίζει και πάλι η συναρπαστική εμπειρία των ροκ συναυλιών στη Λεωφόρο, που τόσο άδοξα είχε διακοπεί, προτού καν αρχίσει, το 1967 με τους Rolling Stones.
4: Ο κύκλος γυρίζει το 82 με τη μεγάλη συναυλία των Talking Heads. Δηλαδή εκεί πια μπαίνουμε στα μεγάλα, ξανά στα πολύ μεγάλα ονόματα, ξέρεις. Είναι μια συναυλία που είναι τίγκα όλο αυτό. Και μέσα, εκεί είναι η σκηνή, στη θύρα 13. Είναι απαράδεκτο το setup της σκηνής, αλλά και όλο το ηχητικό περιβάλλον. Με αποτέλεσμα να παρατηρούνται, ξέρεις, ανακολουθίες που δεν έχουν παρατηρηθεί εύκολα σε άλλες συναυλίες, όπως γιούχες, ενώ έχουμε δηλαδή πληρώσει τα λεφτά μας για να δούμε το συγκεκριμένο group, τα έχουμε τόσο πολύ πάρει που γιουχάρουμε. Πήγε όμως, το τελείωσε το έργο της και εκεί έσκασε τον πράγμα. Δηλαδή καπάκι άκουσαν κάτι τζόκο και τι να τάρνε, ξέρεις, άρχισε να γίνεται Βένιου, σταθερό βένιου. Νομίζω ότι μια μέγιστη στιγμή είναι το 88, ο Ντίλαν. Όχι μια μέγιστη, λογικά μιλώντας είναι η μέγιστη, ας πούμε, Rolling Stones, Bob Dylan, αυτά είναι τα... στον Dylan όντως έγινε το κάτι άλλο, δηλαδή στον Dylan είναι νομίζω η μόνη φορά, ίσως και στο... και στις τελευταίες συναυλίες, David Bowie και λοιπά, σε μια από αυτές, που το θυμάμαι να είναι όλο γεμάτο, δηλαδή δεν έχει. Δεν έχει ούτε να κάτσεις κάτω, ούτε να κουνηθείς, ούτε να ανέβεις, να αλλάξεις θέση, είναι όλο σαρδέλες. Εκεί έπαιζε ο Dylan.

0: καθόμουν εκεί με ένα φίλο μου το μεσημέρι που γίνονταν το στήσιμο και το soundcheck. Μήπως και μπορέσουμε, ξέρεις, λίγο να τον δούμε, ας πούμε, ή κάτι τι. Και ξαφνικά μπαίνει από εδώ, αλλά έρχεται έτσι και δεν παίρνουμε εμείς χαμπάρι, ας πούμε. Ένας τύπος με μια κουκούλα, φορούσε μια φόρμα που λέει Le Coq Sportif, αυτή με το τριγωνάκι, μαύρη, ξέρεις, και κάτι γυαλιά Ray-Ban σαν το Blues Brothers. Και κατεβαίνει από το ποδήλατο και έρχεται έτσι με το ποδήλατο προς τα γη. Είναι αυτός, ας πούμε. Δηλαδή δεν ξέρω αν το πιάνει, συνειδητοποιώ εκείνη την ώρα ότι ένας τύπος που μένει, εγώ νομίζω στο Hilton, αλλά τελικά μένει στο διβάνι του Φιλοπάπου, με security, με αυτά, με ό,τι θέλεις, ας πούμε, είναι ο Bob Dylan, δεν είναι... λέει σας καλά πάτε εσείς και εγώ θα έρθω με το ποδήλατο.
1: Από την άλλη πλευρά θα κόψει ο Μαυρίκης, μάρχεται ο Ταράση που κάνει το σούτ από μακριά έξω από την περιοχή, δυνατό αλλά σε καλή θέση ο Μανίκας μπλόκαρ την μπάλα.
2: Το 1984 ο Παναθηναϊκός ύστερα από 7 άνυδρα χρόνια βρίσκεται και πάλι μπροστά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Μια νίκη απέναντι στον Πανιόνιο δίνει και τυπικά τον τίτλο του πρωταθλητή. Το γεγονός όμως ότι η ομάδα της Νέας Μύρνης σε ενδεχόμενη ήττα θα αντιμετώπιζε το φάσμα του υποβιβασμού τροφοδοτεί ψιθύρους.
1: Δημόπουλος.
2: Και όσο δεν έρχεται το γκολ, οι ψίθυροι γίνονται κραυγές.
1: Και διώχνει ο Μανίκα σε κόρνερ. Βασιλείου λοιπόν στο πέναλτι, 27ο λεπτό. Και ο Μανίκα βέβαια κάτω τα δοκάρια. Η μπάλα βρίσκεται το δοκάρι, το δεξί δοκάρι της εστίας του Μανίκα.
2: Η λεωφόρος μυρίζει μπαρούτι, όπως ακριβώς 20 χρόνια νωρίτερα, όταν οι φύλαθλοι είχαν κάψει το γήπεδο.
1: Πάντα Ταράσης, σε θέση βολής, κάνει το σουτ πάνω στο Μανίκα. Σαραβάκος στο φάουλ.
2: Από στιγμή σε στιγμή αναμενόταν η έκρηξη, όμως, ό του θαύματος, ο Γρηγόρης Χαραλαμπίδης πετυχαίνει γκολ με βολίδα.
1: Χαραλαμπίδης.
2: Έρχεται και δεύτερο γκολ και οι πύλαθροι μπαίνουν στο γήπεδο όχι για να κυνηγήσουν και να χτυπήσουν τους παίκτες της ομάδας τους, αλλά για να τους περιφέρουν στους ώμους ως πρωταθλητές. 7 χρόνια μετά τον Γκόρσκι, ένας άλλος Πολωνός, ο Γιάτσεκ Μοχ, επανέλαβε τον ντάμπλ.
3: Κερδίζει ο Τζάκσον, Τουρμπαλάν, Μαρτίν, κερδίζει την μπάλα ο κάπος, δεν την πρόλαβε ο Μαρτίν, Κορονέος. Στεργάκος μόνο του και θα καρφώσει την μπάλα ο Στεργάκος.
2: Την τελευταία 15 ετία, ο 5 φορές πρωταθλητής Ευρώπης Παναθηναϊκός του Ντόμινικ Βίλκινς

0: Απαγόρευση χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ακόμα και σε πολύ μεγάλες οργανώσεις στην Τουρκία, όπως είναι η Διεθνής Αμνηστία. Την ίδια στιγμή, μέλη των, αυτών των οργανώσεων κάνουν λόγο για την μεγαλύτερη επιδρομή, μια πρωτοφανή επιδρομή σε οργανώσεις φιλικές προς τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Και ταυτόχρονα, ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαμηνύει σε ανακοίνωσή του πως δεν θα δείξει καμία ενοχή σε καμία εγκληματική οργάνωση που στοχεύει τα παιδιά, τους νέους και τις οικογένειες, όπως λέει χαρακτηριστικά.
1: Αδαμαντή. Σας ευχαριστήσουμε πολύ, Ερβίρα, για το ρεπορτάζ. Στα δικά μας τώρα, συγκυλώσεις για την 83η επέτειο του ολοκαυτώματος των χωριών της Βιάννου και της Δυτικής Ιεράπετρας από τα ναζιστικά στρατεύματα παρέστη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τόνισε την ανάγκη διατήρησης της ιστορικής μνήμης και σημείωσε πως οι γερμανικές αποζημιώσεις παραμένουν νομικά ενεργές και διεκδικήσιμες.
2: 14 Σεπτεμβρίου 1943, μονάδες της Wehrmacht έφτασαν στη Βιάννο και ήθελαν αντίπεινα. Εκτέλεσαν παιδιά και μεγάλους. Δεν έδειξαν έλεος ούτε καν σε έγκυες γυναίκες. Η θηριωδία των Γερμανών κράτησε τρεις ολόκληρες μέρες. Χωριά καταστράφηκαν ολοσχερώς. Το ολοκαύτωμα της Βιάννου θεωρείται το δεύτερο μεγαλύτερο της Ελλάδας μετά των Καλαβρίτων. Οι Ναζί εκτέλεσαν 461 αμάχους, 20 χωριά εξαφανίστηκαν από προσώπου γης, χίλια σπίτια κατακριμνίστηκαν. Στις εκδηλώσεις ιστορικής μνήμης βρέθηκε ο πρόεδρος Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Η Ελλάδα συνεχίζει να διεκδικεί γερμανικές αποζημιώσεις και το κατοχικό δάνειο.
3: Οι απαιτήσεις της ελληνικής δημοκρατίας για αποζημιώσεις από τις γερμανικές καταστροφές, από τις γερμανικές φρικαλαιότητες, από το γερμανικό αναγκαστικό δάνειο παραμένουν απαράγραπτες.
2: Μετά την κατάθεση Στεφάνου και το φόρο τιμής στους πεσόντες, ο πρόεδρος Δημοκρατίας επισκέφθηκε το Μουσείο του Ολοκαυτώματος και συνομίλησε με τους τελευταίους επιζήσαντες.
4: Επέλεξαν το φως και όχι το σκοτάδι, την ελευθερία και όχι τη δουλεία, την υπερηφάνεια και όχι την υποτέλεια.
2: Τρία χρόνια μετά, η μνήμη παραμένει ζωντανή μαζί με την ελληνική διεκδίκηση για δικαίωση των θυμάτων και αποκατάσταση της ιστορικής οφειλής.
1: Ο Ανδριανός Γολέμης γίνεται ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης σε διαστημική αποστολή. Θα ταξιδέψει το 2027 στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό με σκάφος της SpaceX για να συμμετάσχει στην πραγματοποίηση επιστημονικών πειραμάτων. Ο ίδιος μιλά στο Earth News για το όνειρο, τις προκλήσεις και τις δυσκολίες εν ώψη της ιστορικής αυτής στιγμής.
5: Στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα που έγινε πριν από λίγες μέρες στο Παρίσι, παρουσία του Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν και του Έλληνα Πρωθυπουργού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τον πρώτο Έλληνα που θα πάρει μέρος σε διαστημική αποστολή.
6: Με την ανακοίνωση που έγινε στο Παρίσι, η χώρα μας μπαίνει επίσημα για πρώτη φορά σε μια αποστολή αστροναύτη. Τώρα ξεκινάει για μας ένα, θα λέγαμε, στάδιο εκπαίδευσης πιο εις βάθος και πιο στοχευμένο στην αποστολή στην οποία θα εκτελέσουμε.
5: Αν όλα πάνε καλά, ο Ανδριανός Γολέμης θα είναι ένας από τους τέσσερις του πληρώματος ενός Dragon της SpaceX, το οποίο θα εκτοξευθεί με πύραυλο Falcon 9 εντός του 2027 με προορισμό τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.
6: Είχα την ευτυχία, επειδή έχω δουλέψει σαν γιατρός των Ευρωπαίων Αστροναυτών για 8 χρόνια περίπου, και ξέρετε, εμείς οι γιατροί, όταν υποστηρίζεις κάποιον άλλο αστροναύτη, πηγαίνεις μαζί του στην καραντίνα, βλέπεις την εκτόξευση, βλέπεις την προσαλάσσωση και την επιστροφή. Οπότε η πληροφορία και η γνώση πάντα βοηθάει να έχουμε μια εικόνα, και όταν έχουμε μια εικόνα μας απομακρύνει από το φόβο.
5: Ο Ανδριανός Γολέμης καταρχάς σπούδασε γιατρός, αλλά η αγάπη του για την αστρονομία και την έρευνα τον οδήγησε σε πολύ ιδιαίτερα μονοπάτια.
6: Όταν αποφασιστούν τα πειράματα που θα εκτελέσουμε, γιατί ο λόγος που πάμε στο διάστημα είναι να κάνουμε έρευνα πειράματα για τη Γη. Άρα πρέπει να μάθουμε πώς σε λίγο χρόνο και χωρίς βαρύτητα μπορούμε αποδοτικά να εκτελέσουμε αυτά τα πειράματα.
5: Παράδειγμα μήνυσης για τη νέα γενιά, ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης λέει πως για να διαπρέψει κάποιος σε οποιοδήποτε τομέα.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: 243 άνθρωποι, 213 επιβάτες και 30 μέλη πληρώματος. Επιχείρημα έχουν πλοία διασωστών και του πολεμικού ναυτικού, ελικόπτερο και 280 διασώστες. Όλα τα πλοία που βρίσκονται στη θάλασσα της Σιάβας έχουν κληθεί να αναφέρουν οποιοδήποτε ίχνος επιζώντων.
2: Η μεγάλη επιστροφή της Celine Dion είναι γεγονός με μια εντυπωσιακή συναυλία στο Παρίσι. Η παγκοσμίου φήμης τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή μετά από 6 χρόνια απουσίας και μάγεψε το κοινό. Μπροστά σε περισσότερους από 30.000 θεατές τραγούδησε τις μεγάλες της επιτυχίες.

Με δάκρυα στα μάτια η Σελίν Ντιόν εμφανίζεται στη σκηνή του Παρισιού. Πρώτη φορά μετά από 6 χρόνια και αποθεώνεται.

0: Εσύ, love you.
1: Ερμηνεύει τις μεγαλύτερες της επιτυχίες. All by myself. It's all coming back to me now. Και το θρυλικό τραγούδι της ταινίας Τιτανικός, My Heart Will Go On. Περισσότεροι από 30.000 θεατές από όλο τον κόσμο πλημμύρισαν το στάδιο Plenitude Arena. Το 2022 η Καναδή τραγουδίστρια είχε ανακοινώσει ότι έπασχε από μια σπάνια νευρολογική ασθένεια που την ανάγκασε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024.
2: Και μικρή διακοπή για διαφημίσεις και αμέσως μετά αθλητικές ειδήσεις με την Κατερίνα Αναστασοπούλου.

0: Στη ζωή μου γνώρισα πολλούς ανθρώπους. Κάποια στιγμή τους φωτογράφησα.
1: Πρόσωπα, τόποι, εικόνες.
2: Παντού, πάντοτε ήταν διάχυτη η κλασική μουσική. Υπό τους ήχους αυτής της μουσικής ζωγράφησε.
1: Ντοκιμαντέρ που αναζητούν τις ρίζες και ξαναφέρνουν το παρελθόν στο σήμερα.
3: Η μοναδική μου ζωή είναι στη διάρκεια του γυρίσματος. Εκεί αισθάνομαι ότι ζω.
1: Αφιέρωμα από την ιστορία στο βίωμα. Κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο ΕΡΤ Κόσμος.

0: δεν είναι απλώς ταξίδια, είναι εμπειρίες. Δεν είναι μόνο προορισμοί, είναι άνθρωποι. Δεν είναι μόνο υποδομές, είναι φιλοξενία 365 μέρες το χρόνο. Άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας. 4 εποχές, Ελλάδα.
1: Κάθε Τετάρτη στη 1 το μεσημέρι, στο Earth Cosmos.
0: Δεν είναι μόνο υποδομές, είναι φιλοξενία 365 μέρες το χρόνο. Άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας. 4 εποχές, Ελλάδα.
1: Κάθε Τετάρτη.

0: Τέταρτη αγωνιστική στη Σούπερ Λίγκα με ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρη στη Θεσσαλονίκη και με την αναμέτρηση Παναθηναϊκού και Πανετολικού που ισοβαθμούν στην κορυφή της βαθμολογίας. Πάμε να δούμε την κάρτα με το πρόγραμμα. Καλαμάτα Βόλος 0-1 στο ημίχρονο, Αστέρας ΑΕΚ στις 7 και Φυσιά Λεβαδιακός στις 9, την ίδια ώρα ΠΑΟΚ Άρη και Παναθηναϊκός Πανετολικός στις 9.30 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Η Arsenal επικράτησε 2-0 τη Sunderland εκτός έδρας και συνεχίζει αίτητη στην Premier League. Στην Ισπανία η Real επέστρεψε στις νίκες με 4-1 κόντρα στη Ράγιο Βαγεκάνο. Μεγάλο διπλό τετράδα στην Ιταλία για την Κάλιαρη που επιβλήθηκε 2-1 τη Αταλάντα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες η Ίντερ Μαϊάμι του Μέση έχασε την ευκαιρία να μειώσει τη διαφορά της με τον Νάσβιλ στην ανατολική περιφέρεια πάντα με την εντός έδρας ισοπαλία με 2-2.
1: Στην Premier League η Arsenal έκανε το 4-4 περνώντας με 2-0 από την έδρα της Sunderland. Οι γηπεδούχοι είχαν την ευκαιρία να προηγηθούν στο 56ο λεπτό, όμως ο Νταβίτ Ράγια απέκοσε το πέναλτι του Ενζόλε Φε. Και δύο λεπτά αργότερα ο Μπρούνο Γκιμαράες που είχε περάσει ως αλλαγή με εντυπωσιακό σουτ έξω από την περιοχή έστειλε την μπάλα στο παραθυράκι για το πρώτο του γκολ με τους κανονιέριδες. Στις καθυστερήσεις ο Ρεϊνίλντο αποβλήθηκε και ο Μπουκάγιο Σάκα με πέναλτι στο 90-8 διαμόρφωσε το τελικό 2-0. Στη Μαδρίτη η Ρεάλ του Ζωζέ Μουρίνιο επέστρεψε στις νίκες επικρατώντας 4-1 της Ράγιο Βαγεκάνο. Ο Κιλιάν Εμπαπέ άνοιξε το σκορ με πέναλτι στο 14. Ο Άλβαρο Καρέρας έκανε το 2-0 στο 17 και ο Τζουντ Μπέλιγχαμ ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 34. Ο Σέρχιο Καμέγιο μείωσε στο 51 για τη Ράγιο, όμως ο Εμπαπέ στο 90 έβαλε το κερασάκι στην τούρτα υπογράφοντας το τελικό 4-1. Στην Ιταλία μεγάλη εκτός έδρας νίκη για την Κάλιαρη 2-1 την Αταλάντα στο Μπέργαμο. Ο Πολ Μεντί άνοιξε το σκορ στο 19. Ο Τζαν Λούκα Σκαμάκα ισοφάρισε στο 41 για τους γηπεδούχους, όμως ο Ντανιέλ Μαλντίνι στο 61 με εύστοχο πέναλτι χάρισε τη νίκη στην Κάλιαρη τη δεύτερη συνεχόμενη εκτός έδρας. Και στο MLS, Ίντερ Μαϊάμι και Νάσβιλ αναδείχθηκαν ισόβαλες 2-2. Ο Σαμ Σάριτζ άνοιξε το σκορ μόλις το 4 για τον Νάσβιλ. Ο Ριντ Μπέικερ Βάιτινγκ με αυτογκολ στο 19 έφερε το μάτς στα ίσα. Και ο Λιονέλ Μέση με εξαιρετικό αριστερό σούτ εκτός περιοχής στο 62 έδωσε προβάδισμα στο Μαϊάμι. Όμως ο Σάριτζ χτύπησε ξανά στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων διαμορφώνοντας το τελικό 2-2. Ο Μέση έφτασε τα 19 γκολ στη σεζόν, αλλά η Νάσβιλ παρέμεινε στην κορυφή της ανατολικής περιφέρειας.
0: Η Έλληνα Ριμπάκινα κατέκτησε τον τίτλο στο US Open νικώντας 2-1 στον τελικό την Αρίνα Σαμπαλέγκα. Η Ριμπάκινα ήταν η πρωταγωνίστρια της σεζόν στο WTA κερδίζοντας 2 από τα 4 τουρνουά Grand Slam το 2026. Άνοιξε τη σεζόν στην Αυστραλία και την ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο στη Νέα Υόρκη.
2: Νέα βασίλισσα στο τένις. Η Έλληνα Ριμπάκινα κατέκτησε το US Open επικρατώντας τον τελικό της Αρίνα Σαμπαλέγκα με 2-1 σετ σε έναν αγώνα που κράτησε 2 ώρες και 22 λεπτά. Η 27χρονη Καζάκα πανηγύρισε το τρίτο Grand Slam της καριέρας της με 6-4, 5-7, 6-2 μετά το Wimbledon το 2022 και το Australian Open φέτος.
3: It feels amazing. It's still so difficult to process what happened. Too many achievements this few weeks. I'm super happy, very proud of all the work.
2: Με την νίκη αυτή η Ριμπάκινα στερεί από τη Σαμπαλέγκα το ιστορικό θρυπίτ και από τη Δευτέρα την αντικαθιστά και στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης βάζοντας τέλος σε μια παραμονή.
4: Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδελφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs. 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

0: Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της Φωνής της Ελλάδας σε τέσσερις διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά. Στις 12 στα γαλλικά. Στις 2 στα ισπανικά. Στις 4 και 6 στα αγγλικά.
1: Stay tuned for more updates.
0: Η Φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Με λίγες τοπικές βροχές και τη θερμοκρασία κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα θα ξεκινήσει η εβδομάδα. Πιο αναλυτικά, τη Δευτέρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ανατολικά επιρωτικά, την Εύβοια, τις Ποράδες και την Κρήτη. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις θα φτάνουν τα 4 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση θα φτάσει τους 25 με 28 βαθμούς και τοπικά στα κεντρικά και νότια επιρωτικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 30 με 32 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με πιθανότητα πρόσκυρων ασθενών βροχών. Οι άνεμοι βορειοανατολικοί έως 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η άνεμη βόρειο-βορειοδυτική, 5 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση, η θερμοκρασία από 18 έως 27 βαθμούς. Την Τρίτη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές στα δυτικά, κεντρικά και νότια. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Η άνεμη βόρειο-βορειοανατολική έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα νότια. Ήταν η πρόγνωση του καιρού. Κυρίες και κύριοι, να είστε καλά.

0: Earth Dub Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κάτι αλλάζει στον αέρα. Το αγαπημένο σου μέσο περνά στη νέα εποχή. Η ΕΡΤ που έφερε το ραδιόφωνο στην Ελλάδα τώρα εκπέμπει πρώτη και ψηφιακά. Όλοι οι αγαπημένοι σου σταθμοί αλλά και αποκλειστικά θεματικά ραδιόφωνα εκπέμπουν ήδη στο νέο ψηφιακό δίκτυο της ΕΡΤ, προσφέροντας κρυστάλλινο ήχο και νέες δυνατότητες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Σχεδιάσαμε το μέλλον του ραδιοφώνου και συνεχίζουμε. ΕΡΤ Dub Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας.
1: Η αγάπη ο ένας προς τον άλλο, η ομάδια μέσα στο σπίτι.
2: Να σεβόμαστε, να εκτιμάμε, να μην είμαστε αχάριστοι.
3: Μια επιτυχία πάντα κρύβεται πίσω από μια γυναίκα.
0: Ό,τι αξίζει. Με την Νίνα Ταράντου. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΕΡΤ Κόσμος.
4: Κάποιες Κυριακές γράφτηκαν με κόσμο.
5: Άλλες με ανατροπές.
4: Άλλες με δάκρυα.
5: Άλλες με τριάμβους.
4: Όμως εδώ...
6: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in Indianapolis.

0: ζούσα κάποια μέρα βασιλιάς, ναι, θα ζούσα. Αυτό που ήθελα το παίξανε στην πρέφα.
1: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
2: Και εδώ... Στην εκπομπή λέει και τραγούδια η Μαρινέλα. Σταλιά, σταλιά.

0: Τον αριθμό της μοναξιάς μου δεν χτυπάς.
1: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Congo's Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Congo's Foods. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Congo's Foods σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Στέλιος Ρόκος, αυγουστιάτικο φεγγάρι. Στην εκπομπή μας ελαφρολαϊκά τραγούδια.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Μέρι Λίντα, Αθήνα, κόρη του ουρανού. Κυρίες και κύριοι, την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Από την ενδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα, ακούτε τη φωνή των ονειρών.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, East Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
2: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας τώρα με το Στέλιο Καζετζίδη. Στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια, στην καλή.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ανιανών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα ελαφρολαϊκά τραγούδια. Υπάρχουν και άνθρωποι, μας λέει ο Αλέκος Αρβανίδης.

0: για μια ακόμη γλεντζέδικη βραδιά. Athens by Night. Νυχτερινή αθηναϊκή βραδιά 18 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή βράδυ, στο 600 εστιατόριο Γεύση Restaurant. Μπουζούκια και γλέντι, με τον άρχοντα τραγουδιστή Νίκο Εφημιάδη. Μαζί του και η μπριόζα τραγουδίστρια Ελεάνα. Σε μια φανταστική γλεντζέδικη και αθηναϊκή βραδιά. Athens by Night. Στο Μπουζούκι ο Λεωνίδας και στο όργανο από τον Γιάννη. Παρασκευή λοιπόν, 18 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε μετά τις 8 το βράδυ στο Γεύση Restaurant, 861 Crossman Road, στο Tapo Springs, απέναντι από το Sunpit College. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-505-0034. Και μην ξεχνάτε και κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές. Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727 938 6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
1: Ακούτε τη φωνή των
0: Μανώλης Λιδάκης. Σε χρειάζομαι.

0: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων.
1: Δούκισσα. Ελληνικό φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
2: Πρωινό Breakfast Club.
3: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
2: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
4: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
2: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ 619 North Pidenas Avenue, Tapos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greece. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs.
5: Με την Μαριλένα.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Με την Κατερίνα Στανίση και Δημήτρη Κοντολάζου. Δείξε μου τον τρόπο να σ' αγαπώ.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββατο το Apple Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα.

Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: ήταν η Βίκη Παπά.
1: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rovins.
0: Άγιος Φανούριος.

0: Yesus, I'm Dr. Maria Melurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτωρ Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και medicals, θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Στέλιος Καζατζίδης, αυτή

0: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό συνεχίζουμε με λαϊκά τραγούδια. Εγώ αγαπώ μη, Αντώνης Πολίτης.
1: Ό,τι κι αν κάνεις, την ώρα σου χάνεις.

πίσω για αυτή να τη σκίσω, μην το περιμένεις. Ό,τι κι αν κάνεις την ώρα σου χάνεις.

Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf Vue Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρα Σάββου είναι το Apple Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Και ένα τραγούδι τώρα από τη Λίτσε Διαμάντη. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων.

Ευάγγελος Περιπινιάδης. Άμα θες να κλάψεις, κλάψε. Ένα τραγούδι του Καλντάρα.

για μια ακόμη γλεντζέδικη βραδιά. Athens by Night. Νυχτερινή αθηναϊκή βραδιά 18 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή βράδυ, στο 800 εστιατόριο Γεύση Restaurant, Μπουζούκια και Γλέντι, με τον άρχοντα τραγουδιστή Νίκο Εφημιάδη. Μαζί του και η μπριόζα τραγουδίστρια Ελεάνα. Σε μια φανταστική γλεντζέδικη και αθηναϊκή βραδιά. Athens by Night. Στο Μπουζούκι ο Λεωνίδας και στο όργανο από τον Γιάννη. Παρασκευή λοιπόν, 18 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε μετά τις 8 το βράδυ στο Γεύση Restaurant, 861 Closeman Road, στο Tapo Springs, απέναντι από το Sun Pete College. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-505-0034. Και μην ξεχνάτε και κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές. Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. Αντίπας, απελπισμένα σ' αγαπώ.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγγινών, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει, συνεχίζουμε τώρα με το τραγούδι

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: η σκλάβη.
1: Πολύ σημαντικό. Αγαπητοί μου φίλοι, θα περάσει τώρα λίγη ώρα από επιτυχία σε επιτυχία.

Η φωνή σας. Η φωνή μας. Η φωνή της Ελλάδας. Ακούγεται σε όλο τον κόσμο δυνατά. Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται δυνατά σε όλο τον κόσμο.

0: Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις από κανέναν. Το μήνυμα Μητσοτάκη από το Καστελόριζο κατά του τουρκικού αναθεωρητισμού. Δέσμη μέτρων με κύριο στόχο την αύξηση του πληθυσμού στο νησί, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Την πρωτιά του Πασόκ στις εκλογές έθεσε ως βασική επιδίωξη ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι αναφορές του στην κοστολόγηση του προγράμματός του, τον 13ο μισθό και την 13η σύνταξη. Τον κόδωνα του κινδύνου κρούει ο επικεφαλής εταιρείας Κολοσσού Τεχνητής Νοημοσύνης. Σε ένα χρόνο, αυτόνομα συστήματα AI θα μπορούν να καταλάβουν ολόκληρο το ίντερνετ. Ζητά να μπει φρένο στο ρυθμό ανάπτυξης των πιο προηγμένων μοντέλων. Μάχη για τον έλεγχο των στενών στην Αραβική Χερσόνησο. Χτυπήθηκε ιρανικό εμπορικό πλοίο στο Ορμούς. Νέα επίθεση με ντρόουν και πυράβλους εξαπέλυσαν οι Χούθη σε στρατιωτική βάση στη Σαουδική Αραβία. Πλήθος κόσμου στη λαϊκή αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζονάκη στη Νίκαια. Εξονυχιστικές έρευνες για τις τελευταίες ώρες της ζωής του τραγουδιστή. Τα ψηφιακά στοιχεία που διεγράφησαν από τους κατηγορούμενους γιατρούς. Κλειδί για την υπόθεση η κατάθεση της διασώστριας του ΕΚΑΒ. Χιλιάδες άνθρωποι από όλη την Ελλάδα σειραίουν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια για να ποτίσουν τον ίστατο φόρο τιμής στον Γιώργο Μαζονάκη. Ο χαμός του εμβληματικού λαϊκού τραγουδιστή έχει προκαλέσει συγκίνηση με ανθρώπους κάθε ηλικίας να σειραίουν στο ναό για να τον αποχαιρετήσουν. Εκεί βρίσκεται ο Νίκος Καπόγλης. Νίκο, ο κόσμος είχε καταφτάσει στο ναό για τη λαϊκή αγρυπνία από τις πρώτες απογευματινές ώρες.
1: Ακριβώς, βρήκε από τις, θα λέγαμε από τις 2-3 το μεσημέρι, παρότι είχε προγραμματιστεί για τις 7.30 η έναρξη της αγρυπνίας αυτής και του προσκυνήματος στη Σωρό. Θα λέγαμε ότι από νωρίς το μεσημέρι λοιπόν πλήθος, ένα μεγάλο πλήθος, πολλοί άνθρωποι κάθε ηλικίας, μικροί, μεγάλοι, με λουλούδια στο χέρι, κατέφθαναν εδώ και ανέμεναν να φτάσει η Σωρός. Αυτή έφτασε, μεταφέρθηκε λίγα λεπτά μετά τις 7.30 στον Ιερό Ναό εδώ της Αγίας Τριάδος στη Νίκαια, πολύ κοντά στη λεωφόρο Γρηγορίου Λαμπράκη. Εδώ λοιπόν που από εκείνη την ώρα και μετά, και αφού έψαλαν και οι ιερείς επιμνημόσυνη δέηση, αποχαιρετούν με συγκίνηση το σπουδαίο λαϊκό καλλιτέχνη που έφυγε τόσο αδόκητα και άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του τα τελευταία 30 και πλέον χρόνια στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Μέχρι και αυτή την ώρα, όπως βλέπεις και εσύ, πολλοί είναι που έρχονται, άλλοι έχουν ήδη μπει μέσα στην εκκλησία, έχουν περάσει, έχουν ασπαστεί το φέρετρο και αποχωρούν αυτή την ώρα, αλλά ταυτόχρονα την ίδια στιγμή και άλλος κόσμος έρχεται. Πριν από λίγο και κρατούσε το αδιαχώρητο κυριολεκτικά στον χώρο και επικρατεί ακόμα, θα λέγαμε, όχι τόσο βέβαια στο χώρο έξω από τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας. Τώρα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό που υπάρχει, αυτό θα γίνεται όλη νύχτα, δηλαδή θα είναι μια αγρυπνία καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας μέχρι και το ξημέρωμα, όπου θα μπορεί ο κόσμος, όποιος θέλει φυσικά, να έρχεται να ποτίσει το ίστατο χέρι στον λαϊκό καλλιτέχνη. Αύριο λοιπόν, αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία νωρίς το πρωί, θα κλείσουν οι πόρτες του Ιερού Ναού και λίγο μετά τις 12, γύρω στη μία μάλλον, θα ξεκινήσει η νεκρόσιμη ακολουθία. Και όπως διευκρίνησε νωρίτερα στο Earth News και ο δικηγόρος οικογένειας, και αυτή θα είναι ανοιχτή για τον κόσμο, η τελετή αυτή δηλαδή της νεκρόσιμης ακολουθίας, αύριο το μεσημέρι στη μία η ώρα εδώ στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας Νίκαιας. Μετά θα γίνει μια πομπή προς το τρίτο νεκροταφείο, που είναι πάρα πολύ, σε πολύ κοντινή απόσταση από το σημείο που βρισκόμαστε, μερικές εκατοντάδες μέτρα. Εκεί όμως η παράκληση της οικογένειας, σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας, είναι να γίνει η ταφή του Γιώργου Μαζονάκη στο στενό οικογενειακό κύκλο με τα συγγενικά του και τα πολύ στενά του πρόσωπα. Να σου πω, κλείνοντας, οι τραγικές φιγούρες βέβαια αυτή την ώρα και μέσα στον Ιερό Ναό είναι οι γονείς του δημοφιλούς καλλιτέχνη, αλλά και οι δύο αδερφές του, που βρίσκονται δίπλα στο φερετρό, από την ώρα που αυτό μεταφέρθηκε εδώ η σωρός του, δηλαδή λίγο μετά τις 7.30 το απόγευμα, πριν από περίπου 1,5-2 ώρες εδώ στον Ιερό Ναό της Αγίας.
0: Και Νίκο, όσο μας έδινες και το ρεπορτάζ, βλέπαμε από τις κάμερες του ΕΡΤ News τους χιλιάδες κόσμου που βρέθηκαν εκεί στην Οίκαια για το τελευταίο αντίο του Γιώργου Μαζονάκη. Η λαϊκή αγρυπνία λοιπόν μέχρι αύριο το μεσημέρι στη Μία. Νίκο Καπόλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα επανέλθουμε στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Προς το παρόν αλλάζουμε θέμα. Μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα δεν επιδιώκει την ένταση, αλλά ταυτόχρονα δεν πρόκειται να δεχθεί απειλές ή υποδείξεις, έστειλε από το Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός. Η συνένεσή μας δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία, είπε ο κ. Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι ο διάλογος με βάση το διεθνές δίκαιο αποτελεί επιλογή της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Παρουσίασε επίσης ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης του νησιού, τόσο για την ενίσχυση των κατοίκων, όσο και για τους δημόσιους λειτουργούς και στρατιωτικούς που υπηρετούν εκεί.
2: ...83 χρόνια μετά την απελευθέρωση του Καστελόριζο από τους Ιταλούς... ...και ενώ η Τουρκία επαναφέρει δυναμικά την αναθεωρητική ατζέντα της... ...στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο... ...ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαμηνύει από το ανατολικότερο άκρο της χώρας... ...ότι η Ελλάδα θα υπερασπίσει κυριαρχία και κυριαρχικά δικαιώματα.
3: Δεν απειλούμε κανέναν. Αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές και υποδείξεις από κανέναν. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Με τον διάλογο όμως, θα το ξαναπώ, να αποτελεί μια επιλογή αυτοπεποίθησης και πίστης στο διεθνές δίκαιο.
2: Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε προς τη γείτονα ότι η Αθήνα είναι ανοιχτή στο διάλογο, υπενθυμίζοντας όμως ότι θα συνεχίσει να ενδυναμώνει την αποτρεπτική ισχύ της.
3: Από αυτόν τον ελληνικό και τον ευρωπαϊκό προμαχώνα να επαναλάβω προς τους γείτονές μας ότι επιδιώκουμε σχέσεις φιλικές. Χωρίς εντάσεις και χωρίς προκλήσεις. Με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας. Θα υπογραμμίσω ωστόσο ότι η σύνεσή μας δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία.
2: Σιγουριά, σταθερότητα και συνέπεια είναι το τρίπτυχο της ρεαλιστικής ελληνικής εξωτερικής πολιτικής σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος στην ανάρτησή του ανέδειξε τη σημασία της ασπίδας του Αχιλλέα.
4: Ο ελληνικός στόλος θα οδηγήσει την αεράμινα της χώρας σε άλλο επίπεδο. Και για τους ανησυχούντες, το κεντρικό λογισμικό διοίκησης και ελέγχου θα είναι ελληνικό. Θα παραχθεί από τις ελληνικές εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και όπως συμφωνήθηκε, θα λάβουν την επιχειρησιακή και την τεχνολογική υποστήριξη προκειμένου να αναπτύξουν ελληνικό πηγαίο κώδικα προσαρμοσμένο στις ελληνικές επιχειρησιακές απαιτήσεις.
2: Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε δέσμη μέτρων με κύριο στόχο την αύξηση του πληθυσμού στο Καστελόριζο. Μεταξύ αυτών, το μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημοσίων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο νησί. Καθιέρωση κινήτρου εγκατάστασης και παραμονής 5.000 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό. Το ποσό αυτό είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο, αυξανόμενο κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Προσθήκη ενός ακόμα επιδοτούμενου δρομολογίου στη γραμμή Πειραιάς Ρόδος Καστελόριζο.
3: Το Καστελόριζο δεν είναι ένα ακόμα από τα νησιά μας. Είναι βαθιά χαραγμένο στην καρδιά κάθε Ελληνίδος και κάθε Έλληνα. Και αυτήν ακριβώς την παρακαταθήκη περηφάνειας είναι που μας εμπνέει και που ορίζει το δικό μας χρέος απέναντι στο Καστελόριζο σήμερα. Θωρακίζοντας την ασφάλειά του, στηρίζοντας την ανάπτυξή του, βελτιώνοντας την καθημερινότητα των κατοίκων του.
2: Έμφαση θα δοθεί στα έργα υποδομών, αλλά και στην παροχή δωρεάν κατοικιών σε γιατρούς, εκπαιδευτικούς και δημόσιους λειτουργούς.
0: Την πρωτιά στις επόμενες εθνικές εκλογές έθεσε ως κεντρικό στόχο του Πασόκ ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει ακυβερνησία την επόμενη μέρα της κάλπης, ενώ αναφορικά με το οικονομικό πρόγραμμα που εξήγηλε τόνισε ότι όλα είναι κοστολογημένα.
5: Ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη του υπογράμμισε ότι στόχος του Πασόκ είναι να αναδειχθεί πρώτο κόμμα στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση προκειμένου να αλλάξει χώρα πολιτική ρότα.
6: Αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τη διαφορά, το πελατειακό κράτος, την ατιμορρησία, την αδιαφάνεια, την αναξιοπιστία, πρέπει να υπάρξει μια γενναία πολιτική αλλαγή. Εγώ δεν κοιτώ την επόμενη μέρα. Με ενδιαφέρει η μέρα των εκλογών. Γιατί εκεί δεν θα κρυθεί το δικό μου μέλλον. Θα κρυθεί το μέλλον ενός ολόκληρου λαού.
5: Απέκλεισε το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία και έστρεψε τα πειρά του και κατά του Αλέξη Τσίπρα.
6: Στο συνέδριό μας πάρθηκε ομόφωνη απόφαση. Οι αποφάσεις μας είναι αυτές που είναι και δεν αλλάζουν, γιατί είναι αξιακές και πολιτικές. Δεν μείωσα εγώ το φόρο στα μερίσματα. Το Πασόκ τον είχε 15%. Και ο Τσίπρας το έκανε 10% και ο Μητσοτάκης 5%. Ποια λοιπόν αξιοπιστία? Γιατί διεκδικούν τρίτη ευκαιρία? Για να κάνουν αυτά που έκαναν?
5: Απαντώντας κυβερνητικές αιτιάς για το οικονομικό πρόγραμμα που εξήγηλε, τόνισε ότι όλα είναι κοστολογημένα.
7: Οι πολιτικοί σας αντίπαλοι σας κατηγορούν, κυρίως όταν μιλάτε για 13η σύνταξη και για 13ο μισθό, ότι είναι οι συνταγές που οδήγησαν την χώρα στο χείλος της χρεοκοπίας.
6: Αν η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ είχε ψηφίσει ό,τι ψήφισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το 2010, σήμερα θα είχαμε δραχμή. Πού υπάρχουν 2 μήνες επίδομα ανεργίας? Αυτό να μας απαντήσουν.
5: Χαρακτήρισε επικοινωνιακό τέχνασμα τη θεωρία των ήρεμων νερών με την Τουρκία και ζήτησε από τον Πρωθυπουργό να καταθέσει το χρονοδιάγραμμα της πώλησης του καλωδίου στην Κάσο.
6: Ώστε να μην υπάρχει κανένα περιθώριο να πιστεύουν οι Έλληνες ότι θα περάσει ο τσαμπουκάς της Τουρκίας.
5: Αναφερόμενο στο Predator, τόνισε ότι η υπόθεση θα κλείσει όταν οι υπεύθυνοι θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.
0: Τα όσα ανέφερε στη Θεσσαλονίκη ο Νίκος Ανδρουλάκης προκάλεσαν την αντίδραση της κυβέρνησης, ενώ στον αντίποδα τα κόμματα εκτοξεύουν τα πειρά τους για την ακρίβεια και τους χειρισμούς στην εξωτερική πολιτική.
8: Διευρύνεται ο κύκλος της αντιπαράθεσης ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Οι αναφορές του Νίκου Ανδρουλάκη στη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ προκάλεσαν τη σφοδρή αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος σχολίασε ότι το μόνο που ξέχασε να πει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό των εξαγγελιών του.
2: Ο κύριος Ανδρουλάκης κατάφερε να γυρίσει τον χρόνο πίσω, στην εποχή του λεφτά υπάρχουν, ή ακόμα πιο πίσω, στα χρόνια του δώστα όλα. Τελικά, αν σε κάτι είχαν δίκιο στο ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη, ήταν ότι το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα αντέγραψε ένα μεγάλο μέρος του προγράμματός τους. Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία στο γήπεδο της πλειοδοσίας και ας κερδίσει ο καλύτερος λαϊκιστής.
9: Ο κύριος Μαρινάκης προφανώς έχει μπερδευτεί. Νομίζει πως άλλη πολιτική μοιάζει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που από το βήμα της ΔΕΘ το 2018 Τρουγκαλού και οριζόντια μείωση ΦΠΑ, ενώ έκανε ακριβώς τα ανάποδα. Σας αφήνουμε να παίξετε μόνοι σας στο γήπεδο του ψεύδους, της διαστρέβλωσης και της τοξικότητας.
8: Την ίδια ώρα το Κομμουνιστικό Κόμμα ασκεί σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό για τους χειρισμούς σε εξωτερική πολιτική, εξοπλιστικά αλλά και το πεδίο της οικονομίας.
10: Μπορεί ο κ. Μητσοτάκης να επαναλαμβάνει μονότονα τα μέτρα του μερίσματος της κοροϊδίας που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ και να βαφτίζει την αγανάκτηση του λαού με ψημυρία. Το μόνο όμως που καταφέρνει είναι να επιβεβαιώνει ότι ποτέ ο λαός δεν πρόκειται να υποφεληθεί από την καπιταλιστική ανάπτυξη και το μεγάλωμα της πίτας των κερδών των λίγων.
8: Πήρα και από τον Κυριάκο Βελόπουλο για ακρίβεια και εξοπλιστικά.
11: Το να πανηγυρίσουμε επειδή ξοδεύουμε δισεκατομμύρια για να ψωνίζουμε οπλικά συστήματα αντί να τα παράγουμε, προκαλεί θλίψη και οργή.
8: Απαντήσεις ζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ για το νέο σύστημα εράμινας.
12: Για την ασπίδα του Αχιλλέα απαιτούνται σαφείς απαντήσεις για τα δικαιώματα του πηγαίου κώδικα, τις δυνατότητες αναβάθμισης και τις εξαρτήσεις από ξένους προμηθευτές.
13: Πίσω από κάθε εξαγγελία του Πρωθυπουργού υπάρχει.
14: Golden Year Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727 441-3353. Condoleer Pizzeria, στο Fugore Beach.
4: Όσο μπορέσουν από κάποια γωνία της, να διαπιστώσουν από τα μηχανήματα που φαίνονται στο χώρο τυχόν ενδείξεις ζωτικών λειτουργιών που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν την κατάσταση του τραγουδιστή τη δεδομένη χρονική στιγμή. Τη φωτογραφία θα εξετάσει και η ιατροδικαστής, μήπως μπορέσει να διαπιστώσει αν πρόκειται για άνθρωπο που έχει χάσει τις αισθήσεις του ή ήδη είχε αποβιώσει. Σε ένα από τους υπολογιστές του ιατρείου που κατασκεύθηκε βρέθηκε διαγραμμένο αρχείο με το κλεισμένο ραντεβού του Γιώργου Μαζονάκη στην Καρνεάδου, το οποίο οι αρχές κατάφεραν να ανακτήσουν.
15: Δεν έχει προκύψει να κάνει τέτοια θεραπεία. Υπάρχει μια κατάθεση μόνο μια συνεργάτης που λέει ότι είχε έρθει πριν χρόνια να κάνει μια υδροθεραπεία. Κάτι άλλο από αυτό που έκανε χθες.
4: Ένα άλλο βασικό σκέλος συνεχιζόμενης ανάλυσης του λογισμικού του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης είναι να διαπιστωθεί ο ακριβής χρόνος λειτουργίας, καθώς οι αστυνομικοί των ενδυματολογικών θεωρούν πως τα 42 λεπτά που κατέγραψε το ημερολόγιο του λογισμικού δεν καθιστά απόλυτα ακριβή τη μέτρηση.
15: Τέθησε λειτουργία για τον Γιώργο, γιατί αυτός ήταν ο τελευταίος που ήταν σε αυτό το μηχάνημα, στις 2 και 14, και ότι παρέμεινε συνδεδεμένο για 42 λεπτά. Στις 2 και 56 ο Γιώργος έχει αποσυνδεθεί από αυτό το μηχάνημα, έχει σταματήσει την λειτουργία του αυτό το μηχάνημα.
4: Αυτό που έχουν ως δεδομένο είναι το χρόνο έναρξης που είναι στις 2 και 14. Ωστόσο, επειδή το μηχάνημα χρειάζεται κάποιο χρόνο προετοιμασίας πριν από την έναρξη θεραπείας και λειτουργεί και κάποιο χρόνο μετά το τέλος αυτής, αναζήτησαν λεπτομέρειες από τον αντιπρόσωπο της εταιρείας για τον ακριβή τρόπο μέτρησης και από την περαιτέρω ανάλυση του λογισμικού θα εξάγουν τον τελικό χρόνο λειτουργίας. Άλλωστε, υπάρχει και η κατάθεση του διασώστη του ΕΚΑΦ που παρατήρησε όταν μπήκε στο ιατρείο περίπου μισή ώρα μετά τις 4 το απόγευμα πως το μηχάνημα συνέχιζε να λειτουργεί. Σε κάθε περίπτωση θεωρείται πως όλα συνέβησαν κοντά στις 3 το απόγευμα. Οι χρόνοι έχουν μεγάλη σημασία γιατί φανερώνουν το τεράστιο χρονικό κενό μέχρι την ειδοποίηση του ΕΚΑΒ 20 λεπτά μετά τις 4 το απόγευμα. Στο κενό αυτό διάστημα οι δύο κατηγορούμενοι φέρεται να προσπαθούσαν μόνοι τους να επαναφέρουν τον Γιώργο Μαζονάκη, ενώ οι συνέχεια καθάρισαν τον χώρο αλλοιώνοντας τα στοιχεία.
0: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα από τα εγκληματολογικά της Ελλάς για την ολοκλήρωση της έκθεσής τους με τις αναλύσεις των ευρημάτων από το ιατρείο των κατηγορουμένων που θα καταθέσουν στον ανακριτή. Στο στούντιο μαζί μας είναι η Σπυριδούλα Κακλατζή. Σπυριδούλα, οι αρχές έχουν στα χέρια τους την επίμαχη φωτογραφία που διέγραψε η γιατρός από το κινητό της.
16: Και αυτή πράγματι βρίσκεται στο κέντρο των ερευνών τους. Είναι η φωτογραφία που δείχνει τον Γιώργο Μαζονάκη ξαπλωμένο στο επίμαχο δωμάτιο με τα μάτια κλειστά, χωρίς ωστόσο να ξέρουμε πότε τραβήχτηκε ακριβώς η ώρα και αν εκείνη την ώρα ήταν απλά κλειστά τα μάτια του ή όχι. Τα ερωτήματα. Τι ώρα ακριβώς τραβήχτηκε η φωτογραφία. Εκείνη την ώρα ήταν ακόμα στη ζωή ο τραγουδιστής ή είχε απλά κλειστά τα μάτια του και για ποιο λόγο τραβήχτηκε. Σύμφωνα με την αστυνομία εκτιμάται ότι τα ευρήματα αυτά και αυτές οι απαντήσεις θα οδηγήσουν στην εξήγηση στις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή, στο οποίο εξαρτάται και η αναβάθμιση της κατηγορίας. Να θυμίσουμε ότι η οικογένεια έχει ζητήσει από τη θανατηφόρα έκθεση να αναβαθμιστεί σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
0: Κλειδί τώρα, Σπυριδούλα, για την έκβαση της υπόθεσης είναι οι καταθέσεις των εμπλεκομένων. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε η διασώστρια, ο Γιώργος Μαζονάκης δεν παρουσίαζε ενδείξεις ότι βρισκόταν εν ζωή.
16: Έχουμε στα χέρια μας ένα κομμάτι από την κατάθεση της διασώστριας του ΕΚΑΒ που έφτασε την ώρα εκείνη στο ιατρείο. Σύμφωνα με όσα είπε, έφτασε το ΕΚΑΒ, ενημερώθηκε βασικά το ΕΚΑΒ στις 16 και 23 το μεσημέρι της Τετάρτης για ανακοπή καρδιάς για έναν άντρα γύρω στα 55 έτη. Έφτασαν στο ιατρείο 3 λεπτά αργότερα, στις 16 και 26. Και εκεί, όπως η ίδια αναφέρει, διαπιστώσαν ότι ήταν χωρίς αυτόματη αναπνοή, χωρίς σφιγμό και παρουσίαζε και μυδρίωση άμφο. Στη συνέχεια ανέλαβαν εκείνοι να κάνουν κάρπα, ενώ του τοποθέτησαν και απεινιδωτή, ο οποίος έδειξε ότι βρίσκεται σε ασυστολία ο τραγουδιστής, δηλαδή ο ρυθμός καρδιάς είναι μη απεινιδώσιμος. Αυτό ευρυδίκη σημαίνει πλήρης απουσία ηλεκτρικής και μηχανικής δραστηριότητας της καρδιάς. Τους ενημέρωσε μάλιστα ο γιατρός ότι είχε επί 10 λεπτά κάνει κάρπα ήδη στον τραγουδιστή και του είχε χορηγήσει και ένα εμέλα αδρεναλίνης.
0: Τώρα ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη αφήνει εχμές ότι το κατηγορητήριο θα διευρυνθεί καθώς δηλώνει ότι έχει γίνει προσπάθεια απόκρυψης στοιχείων.
16: Και αυτό γιατί φαίνεται ότι αφού έγινε η ανακοπή καρδιάς και σβήστηκε το ραντεβού του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και έγινε καθαρισμός του δωματίου. Σύμφωνα τώρα με όσα κατέθεσε η γραμματέας
17: του
16: ιατρείου, μάλιστα, αναφέρει ότι ο Μαζονάκης άργησε στο ραντεβού του και έφτασε στις 2-2.30 το μεσημέρι. Έκατσε για 10 λεπτά περίπου στο δωμάτιο υποδοχής και αμέσως μετά μαζί με τη γιατρό προχώρησε στο γραφείο. Αυτό, να θυμίσουμε, ταιριάζει και με την φωτογραφία ντοκουμέντο που έχουμε, που δείχνει στις 14 και 14 λεπτά ότι ξεκίνησε να λειτουργεί και το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης.
17: Το κινητό της γιατρού, σωστά. Της γιατρού.
16: Η φωτογραφία έχει τραβηχτεί από το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Mm-hmm. Τώρα, στη συνέχεια καταθέτει η γραμματέας ότι ενημερώθηκε από μία συνάδελφο ότι με εντολή των ιατρών το γραφείο θα παραμείνει κλειστό την ερχόμενη ημέρα. Και στη συνέχεια λέει ότι όσον αφορά το χθεσινό καθαρισμό του χώρου που βρισκόταν ο κ. Μαζενάκη, αδικασία που γίνεται πάντα μετά από κάποια ιατρική πράξη. Οι εργαζόμενοι που καθάρισαν δεν γνώριζαν ότι απαγορεύεται να μην αλλοιώσουν τον χώρο, δεν είχαν καμία ενημέρωση από κανέναν από τους δύο ιατρούς. Και αυτό για να εξηγήσει γιατί καθάρισαν το χώρο οι εργαζόμενοι.
17: Μάλιστα, Σπυρίδουλα Καγκαλατζή, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Θεραπείες με στόχο τη μακροζωία και την ίαση σοβαρών ασθενειών με βλαστοκύτταρα και πλασμαφαίρεση διαφημίζονται στο διαδίκτυο. Ειδικοί και Υπουργείο Υγείας προειδοποιούν για σοβαρούς κινδύνους υγείας, καθώς οι μη εγκεκριμένες αυτές υπηρεσίες μπορεί ενίοτε να αποβούν μοιραίες.
18: Υποσχέσεις για μακροζωία και ανανέωση κυττάρων, ακόμα και για ολοκληρωτική θεραπεία ανίατων ασθενειών. Μία απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο είναι αρκετή για να γεμίσει ελπίδες ανυποψία στους ανθρώπους. Η Ελλάδα διαφημίζεται ως μια χώρα όπου τέτοιου είδους υπηρεσίες υγείας είναι πιο οικονομικές από άλλες χώρες, αλλά το ίδιο ασφαλείς. Στο διαδίκτυο υπάρχουν διαθέσιμα πακέτα ιατρικών θεραπείων με βλαστοκύτταρα σε ιδιωτικά κέντρα για την αντιμετώπιση, μεταξύ άλλων, τη θητική λειτουργίας, με τιμές που ξεκινούν από 2.900 ευρώ. Για ολική αρθροπλαστική γόνατος με πακέτα που ξεκινούν από 8.620 ευρώ και φτάνουν τις 12.000. Αλλά και για θεραπεία πιο σοβαρών νόσων, όπως σκλήνηση κατά πλάκας, με τιμές που ξεκινούν από 13.000 και φτάνουν τις 21.600 ευρώ. Αλλά και θεραπεία εγκεφαλικής παράλυσης, όπου το πακέτο ξεκινά από 7.000 και φτάνει τις 12.000 ευρώ.
19: Θα δείτε ένα φάσμα παθήσεων που μπορεί να ξεκινάει από την άνοια και να καταλήγει στην αισθητική δυσλειτουργία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι προσφέρεται ένα προϊόν για ως πανάκια για κάθε νόσημα.
18: Ιδιαίτερα δημοφιλείς και με λιγότερες παρενέργειες εμφανίζονται οι κυταρικές θεραπείες για αντιγύρανση και αποβολή τοξινών. Διεθνώς όμως η πραγματικότητα είναι διαφορετική.
19: Στο βαθμό λοιπόν που έχουν ανακοινωθεί και δημοσιευθεί επίσημα σε επιστημονικά περιοδικά, τέτοιες θεραπείες έχουν συνδυαστεί με συσχετιστεί με περιστατικά τύφλωσης, ογκογένεσης, ακόμα και θανάτων, λοιμόξεων, ακόμα και θανάτων.
18: Ειδικά για τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, οι ειδικοί είναι κατηγορηματικοί. Χρησιμοποιούνται μόνο από γιατρούς μέσα σε νοσοκομιακό περιβάλλον και δεν κάνουν αποτοξίνωση.
20: Η πλασμαφαίρεση, εάν την κάνουν όπως την κάνουμε εμείς στα νοσοκομεία, δεν μπορεί να γίνεται σε κανένα γραφείο, σε κανένα Κολωνάκι, σε κανένα Πειραιά, σε καμία Θεσσαλονίκη. Είναι μια εξειδικευμένη διαδικασία.
21: Να μπορέσετε να εισάγετε γιατί κάποιος σας το πούλησε από την Κίνα, από την Ινδία, από οπουδήποτε, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να μπει στην πρίζα στη χώρα μας αν δεν έχει CE Mark, αν δεν έχει δηλωθεί στον ΕΟΦ και αν δεν έχει δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο, αν μιλάμε για ιδιωτικό ιατρείο. Δεν υπάρχουν υποσημειώσεις σε αυτά.
18: Lifestyle θεραπείες χωρίς έγκριση από τον Ευρωπαϊκό και τον Ελληνικό Οργανισμό Φαρμάκων μπορεί να αποβούν επικίνδυνες για τη διατήρηση της υγείας και να έχουν τα αντίθετα από τα προσδοκόμενα αποτελέσματα.
17: Όπως είδαμε και νωρίτερα από την σύνδεσή μας με τον Νίκο Καπόγλη, πλήθος κόσμου έχει συρρεύσει στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Οίκαια για να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζονάκη.

0: Στην ενορία Παγαπούσε, τον ιερό ναό της Αγίας Τριάδας, στην παλιά του γειτονιά στην Νίκαια, χιλιάδες κόσμου αποχαιρετούν τον Γιώργο Μαζονάκη. Η αγάπη για τον λαϊκό τραγουδιστή απερίγραπτη. Ένα παρατεταμένο χειροκρότημα ακούστηκε όταν το φέρετρο μπήκε στην εκκλησία. Όλα τα στενά γύρω από την Νίκαια γεμάτα κόσμο και στο στόμα όλων τα τραγούδια του ερμηνευτή που ψυχαγώγησε και συγκίνησε με τη φωνή του σε μια καλλιτεχνική πορεία 3,5 δεκαετιών. Λίγο πριν φτάσει ο ρός του, το πλήθος άρχισε να τραγουδά μία από τις πολλές επιτυχίες του. «Είσαι το λάθος μου το τελευταίο».
1: Είσαι το λάθος μου το πιο μεγάλο, δεν θα πω σε ένα ναι, δεν θα αναφάνω.
2: Το παρακολουθούσαμε χρόνια. 30 χρόνια με τη μία μας. Δεν θα υπάρξει πάλι τέτοιος καλλιτέχνης, εγώ πιστεύω.
3: Ένα κερί να ανάψουμε και να αποτύχουμε φόρο τιμή τον καλλιτέχνη αυτό.
0: Θαυμαστές, φίλοι και συνεργάτες του Δημοφιλούς Καλλιτέχνη κατέκλυσαν από νωρίς το χώρο περιμετρικά του ναού που τελείται αγρυπνία στη μνήμη του.
4: Χιλιάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας προσέρχονται εδώ, στον ιερό ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια και με ένα λουλούδι στο χέρι αποχαιρετούν με συγκίνηση για τελευταία φορά τον σπουδαίο λαϊκό καλλιτέχνη που έφυγε τόσο αδόκητα, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα του.
5: Ήταν λαϊκός άνθρωπος, φαινότανε. Καταρχήν είχε όλη την γκάμα των τραγουδιών, έλεγε τα πάντα. Από ροκ, από λαϊκά, από τα πάντα. Και θεωρώ ότι ήταν ένας άδικος θάνατος.
6: Ήτανε πάντα στις καρδιές μας σαν άνθρωπος και δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ.
7: Ακούγαμε μαζό από πολύ μικρή. Εγώ δηλαδή ακούγα τελευταία δύο χρόνια κάθε μέρα.
8: Ο

0: Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Κλιμακώνεται η σύγκρουση στον Περσικό κόλπο μετά το αιματηρό χτύπημα σε Ιρανικό εμπορικό πλοίο στα στενά του Ορμούς και την αύξηση της έντασης των μαχών στην Ιεμένη. Οι Χούθοι κατέλαβαν τη στρατηγική σημασία πόλη Μόχα και ελέγχουν το στενό Μπαμπ Ελ Μαντέμπ.
1: هذه المدرعات العادي تحترق بعد قطعها من هذا الخط ومجدهم قاموا
2: Είναι εικόνες που έδωσαν στη δημοσιότητα οι Χούθοι μιλώντας για αιματηρή ενέδρα στις υποστηριζόμενες από τη Σαουδική Αραβία κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης. Οι φιλοϊρανοί αντάρτες δεν αποκαλύπτουν την τοποθεσία. Ωστόσο, πληροφορίες αναφέρουν σφοδρές μάχες στην πόλη Μόχα, καθώς ο στρατός της χώρας προσπαθεί να ανακτήσει τον έλεγχο του στενού Μπαμπ Ελ Μαντέμπ.
3: من مكان إلى آخر هي الآن في إعادة ترتيبها بإذن الله تعالى وستعود مرة أخرى إلى المعركة بشكل أو بآخر.
2: Από αέρος συνδράμει και η Σαουδική Αραβία καθώς αναζητά τρόπο να σταματήσουν οι επιθέσεις των Χούθη στο έδαφος της μετά και το τελευταίο πλήγμα σε στρατιωτική βάση της και κυρίως να εξαλείψει την απειλή τους για τις εξαγωγές του αργού πετρελαίου της στο στρατηγική σημασία πέρασμα στην Ερυθρά Θάλασσα.
1: ولا سفينة سعودية ولا مسمار سعودي يدخل من طريق باب المندب ومن البحر الأحمر.
2: Το Ιράν επιμένει ότι δεν υποκινεί τους αντάρτες κατά της Σαουδικής Αραβίας και ότι δεν ευθύνεται για την επίθεση στο μεγάλο πετρελαιαγωγό στο Γιανμπού.
4: ما با عربستان در جنگ نیستیم. روسیه مسائل خودشونو داره.
2: Ενώ κατηγορεί τις Αμερικανικές δυνάμεις για νέα αιματηρή επίθεση σε Ιρανικό εμπορικό πλοίο στα στενά του Ορμούς στο νησί Κέσμ. Ο πρόεδρος Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι η διαμάχη με το Ιράν θα επιληθεί λίγο πριν ή μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, όπως επανέλαβε.
0: Ρωσική επίθεση σημειώθηκε στα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας. Σόνια Φίλη, εκενώθηκε το τρένο στο οποίο επέβαιναν ο Μπόρις Τζόνσον και άλλοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι και διπλωματίες.
5: Ρωσικό ντρόουν έπληξε λοιπόν ένα τρένο με 206 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από το Κίεβο στην Βαρσοβία. Δεν υπήρξαν θύματα καθώς εκενώθηκε εγκαίρως, όμως έχει σημασία διότι το περιστατικό σημειώθηκε μόλις 2 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Πολωνία σε ουκρανικό έδαφος και μάλιστα λίγα λεπτά νωρίτερα είχε περάσει από το σημείο αυτό με τρένο τόσο ο πρώην Βρετανός Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον όσο και άλλοι ανώτατοι Ευρωπαίοι. Οι αξιωματούχοι επέστρεφαν από το Κίεβο, όπου είχαν συμμετάσχει σε διεθνή διάσκεψη για την Ουκρανία. Άμεσο ήταν το σχόλιο του Μπόρις Τζόνσον. Πότε θα τους δώσουμε την αντιαεροπορική άμυνα που χρειάζονται, σχολίες αναφερόμενος στους Ουκρανούς. Και συνέχισε, δεν ξέρω ποια διαστραμμένη λογική οδήγησε τον Βλάντιμιρ Πούτιν να ανατινάξει ένα κινητοποιημένο ουκρανικό τρένο στα πολωνικά σύνορα. Τώρα έντονες ήταν οι αντιδράσεις και του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι, ο οποίος έκανε λόγο για επιθέσεις σε υποδομές πολιτικές, σε σιδηροδρομικούς σταθμούς και ενεργειακές εγκαταστάσεις, με τον Πολωνό Πρωθυπουργό Ντόναλντ Τούσκ να προειδοποιεί ότι οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία αναμένεται να κλιμακωθούν και ενδέχεται να επηρεάσουν και την χώρα του. Να πούμε ότι το συνοριακό αυτό πέρασμα, το Ντοροχούσκ για Χόντιν, έκλεισε προσωρινά με την Μόσχα να δηλώνει ότι στοχοποιεί υποδομές που χρησιμοποιούν για την μεταφορά στρατιωτικών φορτίων προς την Ουκρανία.
0: Στη Σόνια Φίλη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Μία άκρως ανησυχητική προειδοποίηση έρχεται από τον επικεφαλής του κολοσσού της τεχνητής νοημοσύνης Anthropic. Ο Ντάριο Αμοντέι πιστεύει ότι μέσα στον επόμενο χρόνο αυτόνομα συστήματα AI θα μπορούσαν να καταλάβουν ολόκληρο το ίντερνετ και ζητά να μπει φρένο στο ρυθμό ανάπτυξης των πιο προηγμένων μοντέλων.
6: Μέσα στους επόμενους 6 έως 12 μήνες η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ένας μήνος αυτόνομων συστημάτων για να καταλάβει ολόκληρο το διαδίκτυο μέσω ενός μόνιμα ενεργού δικτύου παραβιασμένων υπολογιστών. Αυτή είναι η προειδοποίηση του επικεφαλής της Anthropic, ο οποίος ζητά από τους κολοσσούς της τεχνητής νοημοσύνης να επιβραδύνουν το ρυθμό ανάπτυξης των πιο προηγμένων μοντέλων, ώστε τα μέτρα ασφαλείας να προλάβουν την τεχνολογία. Ακόμα και οι μεγαλύτεροι αντίπαλοι του συμφώνησαν.
7: He has gotten support from rivals, including Elon Musk and Sam Altman. the head of OpenAI.
6: Η δυσίωνη προειδοποίηση του επικεφαλής της Anthropic, Dario Amontey, έρχεται μετά την παρέτηση του υπαλλήλου του Jason Coxon, που κατήγγειλε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αφανεί στην ανθρωπότητα μέχρι το 2030.
8: I believe that if we don't slow down at the current rate of progress, yes, there is a strong chance that we could all die in the immediate future.
6: Ο επικεφαλής της Anthropic τόνισε ότι αυτό εξαρτάται από την πορεία που θα ακολουθήσουν οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης.
9: Do you believe, honestly believe that AI could kill all humans, and what percent chance do you think it is?
10: It's funny, I agree with Jacob much more than I disagree with him. If we take the right paths, then the chance of something going wrong is very low.
6: Ο Amontey πρότεινε να μπουν στις εταιρείες ανεξάρτητοι ελεγκτές των συστημάτων ασφαλείας και να υπάρξει παγκόσμια συνεργασία για να μπει φρένο στην εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης. Οι κορυφαίοι παίκτες της τεχνητής νοημοσύνης φαίνεται να συγκλίνουν σε ένα μήνυμα. Η τεχνολογία προχωρά με πρωτοφανή ταχύτητα και οι δικλείδες ασφαλείας πρέπει να προλάβουν να την ακολουθήσουν.
0: Εκλογικό θρίλερ στη Σουηδία. Οι κάλπες έκλεισαν σε μια αμφίροπη εκλογική αναμέτρηση, η Σόνια Φίλη, που ίσως φέρει την ακροδεξιά στην κυβέρνηση για πρώτη φορά.
5: Η ακροδεξιά λοιπόν επιδιώκει μια ιστορική άνοδο, όμως σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα, σύμφωνα με τα exit poll, τα κόμματα της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης προηγούνται. Σύμφωνα λοιπόν με τα exit poll, οι σοσιαλδημοκράτες υπό την πρώην πρωθυπουργό Μαγδαλένα Άντερσον κερδίζουν με 28,4% το συντηρητικό κόμμα των μετριοπαθών του απερχόμενου πρωθυπουργού Ουλφ Κρίστερσον λαμβάνει 18,1%. Οι ακροδεξιοί Σουηδοί Δημοκράτες υπό τον Τζίμι Άκερσον που αναμενόταν να έχουν ρόλο ρυθμιστή, καθώς υπήρχε αυτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Κρίστερσον. Λαμβάνουν 17,2% των ψήφων. Τώρα, σύμφωνα με τα exit poll, συνολικά η κεντροαριστερή αντιπολίτευση λαμβάνει το 51,3% των ψήφων έναντι 48,6% της δεξιάς. Τα εκλογικά αποτελέσματα αναμένεται να θα καταγραφούν μετά τις 11.30 η ώρα Ελλάδος. Εκεί θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Εάν επιβεβαιωθούν ωστόσο τα αποτελέσματα των exit poll, στο κεντροαριστερό μπλοκ θα λάβει 182 έδρες και θα μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση στη Βουλή των 349 έδρων, ενώ η δεξιά συμμαχία θα λάβει 167 έδρες ευρυδίκη.
0: Και φυσικά θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις σχετικά με τις εκλογές της Σουηδίας. Σόνια Φίλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε εξέλιξη βρίσκεται το ανθρωποκυνηγητό της Ελλάς για τον εντοπισμό του Αλβανού δραπέτη, των φυλακών Σερών και των συνεργών του. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν στήσει μπλόκα σε όλες τις συνοριακές διελεύσεις και τα περάσματα, με τους ελέγχους των τελωνίων ζώνων να είναι εξονυχιστικοί.
11: Αστυνομικοί πραγματοποιούν εξονυχιστικούς ελέγχους για τον εντοπισμό του δραπέτη και των συνεργών του σε όλα τα πιθανά σημεία διαφυγής. Στο τελωνείο Ευζώνων σταματούν ένα-ένα τα αυτοκίνητα και ερευνούν το εσωτερικό τους.
12: Πρέπει να το πιάσουν η αστυνομία για να ησυχάσουν. Φωτογραφίες του Αλβανού Παρυπινίτη έχουν σταλεί σε όλους τους μεθοριακούς σταθμούς της χώρας, όπως εδώ στο τελωνείο των Ευζώνων, όπου αστυνομικοί πραγματοποιούν ελέγχους όλα τα αυτοκίνητα που κατευθύνονται προς τη Βόρεια Μακεδονία.
11: Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, όταν ο 41 ετών Αλβανός κατάφερε να δραπετεύσει από το νοσοκομείο Σερών, όπου μεταφέρθηκε μαζί με ακόμα δύο κρατούμενους, συνοδεία 5 ανδρών της εξωτερικής φρουράς του σοφρονιστικού καταστήματος Νιβρίτας, ύστερα από αδιαθεσία που επικαλέστηκε.
13: Τρεις εξωτερικοί φορεί παρέλαβαν τον ένα κρατούμενο για να τον πάνε για εξέταση εντός του νοσοκομείου. Οι άλλοι δύο κρατούμενοι έμειναν εντός του μεταγωγικού οχήματος. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν προσέγγισαν το μεταγωγικό όχημα άτομα τα οποία φορούσαν διακριτικά της αστυνομίας, ρούχα της αστυνομίας, τα οποία προσωμίαζαν σε ομάδα της ΟΚΕ.
11: Οι τέσσερις δράστες με την απειλή Καλάσνικοφ αφόπλησαν τους συνοδούς και μαζί με τον Βαρυπινίτη τράπηκαν σε φυγή.
14: Οι δράστες είχαν σχεδιάσει μέχρι και με την τελευταία λεπτομέρεια την επιχείρηση απόδρασης αλλά και τη διαφυγή τους. Πρόκειται για οπλισμένους επικίνδυνους κακοποιούς.
11: Ο δραπέτης είχε συλληφθεί τον περασμένο Σεπτέμβριο μαζί με δύο ακόμη συμπατριώτες του για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 25χρονου έξω από καντίνα στην περιοχή της Πηλαίας Θεσσαλονίκης.
12: Σε αυτό εδώ το σημείο, ακριβώς απέναντι από τα κημητήρια της Πηλαίας, τον Σεπτέμβριο του 2024, ο 41χρονος Βαρυπινίτης πυροβόλησε δύο φορές τον 25χρονο, τραυματίζοντάς τον στο χέρι και στο στήθος.
11: Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται το όχημα που εγκαταλείφθηκε από τους δράστες τρακαρισμένο σε παράδρομο της περιφερειακής οδού Σερών, μέσα στο οποίο βρέθηκαν καλάσνικοφ και σφαίρες.
0: Σοκ προκαλεί άγρια επίθεση με ρόπαλα εναντίον 36χρονης και του πατέρα της στον πύργο. Πίσω από το περιστατικό κρύβεται ο 26χρονος πρώην σύντροφος της γυναίκας, ο οποίος με τη βοήθεια φίλου του έστησε καρτέρι και τους τραυμάτισε σοβαρά.
6: Η άγρια επίθεση έγινε σύμφωνα με την καταγγελία της 36χρονης στα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου έξω από το σπίτι της. Οι δύο άνδρες φορώντας κουκούλες άρχισαν να χτυπούν με ρόπαλα το αυτοκίνητό της. Όταν η γυναίκα βγήκε μαζί με τον πατέρα της για να δει τι συμβαίνει, οι δύο άνδρες σύμφωνα με την καταγγελία της άρχισαν να χτυπούν και τους δύο. Η 36χρονη υπέστη κάταγμα στο χέρι και ο πατέρας της τραυματίστηκε στο κεφάλι.
15: Εχθές το πρωί προσήλθε στα πτήματα του νοσοκομείου μας μία κυρία γύρω στα 35, η οποία είχε πλαστικά τραύματα και κατάγματα. Ζήτησε και είχε από την αρχή αστυνομική προστασία και από χθες που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο μας παραμένει η αστυνομική δύναμη και φυλάσσει την ασθενή.
16: Ο πατέρας της κατάφερε να αποσπάσει την κουκούλα από τον δένα δράστη με αποτέλεσμα να αποκαλυφθεί ταυτότητά του.
6: Όπως κατήγγειλαν τα θύματα, δράστης είναι ο πρώην σύντροφός της, 26 ετών, και ένας συνομήλικος φίλος του.
17: Έχουν ταυτοποιηθεί τα πλήρη στοιχεία και των δύο δραστών και αναζητούνται προκειμένου να συλληφθούν εντός των ορίων του αυτοφόρου. Έχει σχηματιστεί δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη για φθορές ξένης ιδιοκτησίας περί όπλων, γιατί τα χτυπήματα προήλθαν με τη χρήση ροπάλου, και τις νομοθεσίες που επίβλησαν στην ενδοοικογενειακή βία.
6: Οι δύο δράστες τράπηκαν σε φυγή, ενώ πατέρας και κόρη μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο του Πύργου. Την προανάκριση διενεργεί το Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας του Πύργου.
0: Στην Ινδονησία θα πάμε τώρα. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 130 αγνοούνται όταν ανετράπη λόγω της κακοκαιρίας σε επιβατηγό πλοίο που μετέφερε περισσότερους από 240 ανθρώπους. Μάχη με τα κύματα δίνουν τα συνεργεία διάσωσης, ενώ πλοία και ελικόπτερα χτενίζουν την περιοχή για να εντοπίσουν τους αγνοούμενους.
6: Σωστικά συνεργεία τραβούν πάνω στα πλοία διάσωσης ανθρώπους από τις οσίβιες Λέμβους, ενώ συνεχίζεται η μεγάλη επιχείρηση διάσωσης για τον εντοπισμό περίπου 140 αγνοούμενων μετά τη βύθιση του επιβατηγού Virgo Transport A το βράδυ του Σαββάτου στη θάλασσα της Ιάβας. Ερασιτεχνικά βίντεο από παραπλέοντα πλοία καταγράφουν τις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων να περισυλλέξουν τις ορούς των θυμάτων, ενώ παλεύουν με τα κύματα. Την ίδια ώρα ένας ναυαγός φορώντας κόκκινο σωσίβιο προσπαθεί να κρατηθεί στην επιφάνεια καθώς τα κύματα τον παρασύρουν. Όλα ξεκίνησαν όταν το πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο από τη Σουραμπάγια προς την Ματζαρμασίν έχασε την επικοινωνία του περίπου 150 χιλιόμετρα νότια της πόλης. Σύμφωνα με τις αρχές, το πλοίο έπλεε υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 243 άνθρωποι, 213 επιβάτες και 30 μέλη πληρώματος.
18: Katanya apa, Mak, di kontak terakhir itu?
19: Jaringannya apa itu hilang-hilang. Baik jaringannya.
6: Στην επιχείρηση μετέχουν πλοία διασωστών και του πολεμικού ναυτικού, ελικόπτερο και 280 διασώστες. Όλα τα πλοία που βρίσκονται στη θάλασσα της Ιάβας έχουν κληθεί να αναφέρουν οποιοδήποτε ίχνος επιζώντων.
0: Συντονισμένες έφοδοι της αστυνομίας και συλλήψεις έγιναν το βράδυ του Σαββάτου στην Τουρκία σε κέντρα ψυχαγωγίας φιλικά προς την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα με την επιχείρηση να ονομάζεται «Η οικογένειά μου είναι ασφαλής». Συνδεόμαστε με την ανταποκρίτριά μας Ελβίρα Κρίθαρη. Ελβίρα, για ποια...
20: Ευρωβουλευτική, καταρχάς να πούμε ότι είναι μια πρωτοφανής επιδρομή, ίσως η μεγαλύτερη κατασταλτική δράση κατά της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας στην Τουρκία. Όπως ακριβώς είπες, ονομάζεται η επιχείρηση αυτή «Η οικογένειά μου είναι ασφαλής». Έχει στοχεύσει μέχρι στιγμής σε 15 πόλεις. Έχει γίνει έρευνα. 162, τουλάχιστον 162 άτομα είναι στο στόχαστρο. 9 μη κυβερνητικές οργανώσεις και 13 επιχειρήσεις φιλικές στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Τα αδικήματα για τα οποία ελέγχονται οι οργανώσεις και τα μέλη τους είναι βέβαια σχετίζονται με την πορνεία, με την πορνογραφία και οικονομικά δικαιώματα, όπως ισχυρίζονται οι αρχές, που μάλιστα η αρμόδια αρχή για τη διερεύνηση οικονομικών εγκλημάτων εξετάζει τώρα τις εισρωές των χρημάτων σε αυτές τις οργανώσεις, οργανώσεις που δέχονταν οικονομική ενίσχυση από άλλες μεγάλες οργανώσεις του εξωτερικού, από το State Department σε πολλές περιπτώσεις, από πρεσβείες ευρωπαϊκών χωρών και βέβαια πολύ γνωστά ιδρύματα και Ινστιτούτα. Είναι κάτι άκρως ανησυχητικό, όπως επισημαίνουν μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων εδώ στην Τουρκία, που βέβαια αυτήν την ώρα, μέχρι και αυτή την ώρα, δεν έχουν πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς έχουν απαγορευθεί για πολλές οργανώσεις. Δεν μπορούν πλέον να κάνουν χρήση και τα μέλη, αλλά και οι οργανώσεις των επίσημων καναλιών τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, πάντως, Ευρυδίκη, δηλώνει πως δεν θα δείξουν καμία ανοχή σε καμία εγκληματική οργάνωση που στοχεύει στα παιδιά μας, όπως λέει χαρακτηριστικά, τους νέους και τις οικογένειές μας.
0: Μάλιστα, Ελβίρα Κρυθέρη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο του ολοκαυτώματος των χωριών της Βιάννου και της Δυτικής Ιεράπετρας από τα ναζιστικά στρατεύματα, παρέστη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τόνισε την ανάγκη διατήρησης της ιστορικής μνήμης και σημείωσε πως οι γερμανικές αποζημιώσεις παραμένουν νομικά ενεργές και διεκδικήσιμες.
3: 14 Σεπτεμβρίου 1943, μονάδες της Wehrmacht έφτασαν στη Βιάννο και ήθελαν αντίπεινα. Εκτέλεσαν παιδιά και μεγάλους. Δεν έδειξαν έλεος ούτε καν σε έγκυες γυναίκες. Η θηριωδία των Γερμανών κράτησε 3 ολόκληρες μέρες. Χωριά καταστράφηκαν ολοσχερώς. Το ολοκαύτωμα της Βιάννου θεωρείται το δεύτερο μεγαλύτερο της Ελλάδας μετά των Καλαβρίτων. Οι Ναζί εκτέλεσαν 461 αμάχους, 20 χωριά εξαφανίστηκαν από προσώπου γης, 1000 σπίτια κατακριμνίστηκαν. Στις εκδηλώσεις ιστορικής μνήμης βρέθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Η Ελλάδα συνεχίζει να διεκδικεί γερμανικές αποζημιώσεις και το κατοχικό δάνειο.
21: Οι απαιτήσεις της ελληνικής δημοκρατίας.
22: Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, East of Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, East of Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727 581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, East of Clearwater.
0: Αποστολή. Θα ταξιδέψει το 2027 στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό με σκάφος της SpaceX για να συμμετάσχει στην πραγματοποίηση επιστημονικών πειραμάτων. Ο ίδιος μιλά στο Earth News για το όνειρο, τις προκλήσεις και τις δυσκολίες εν ώψη της ιστορικής αυτής στιγμής.
23: Στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα που έγινε πριν από λίγες μέρες στο Παρίσι, παρουσία του Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν και του Έλληνα Πρωθυπουργού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τον πρώτο Έλληνα που θα πάρει μέρος σε διαστημική αποστολή.
24: Με την ανακοίνωση που έγινε στο Παρίσι, η χώρα μας μπαίνει επίσημα για πρώτη φορά σε μια αποστολή αστροναύτη. Τώρα ξεκινά για μας ένα, θα λέγαμε, στάδιο εκπαίδευσης πιο εις βάθος και πιο στοχευμένο στην αποστολή στην οποία θα εκτελέσουμε.
23: Αν όλα πάνε καλά, ο Ανδριανός Γολέμης θα είναι ένας από τους 4 του πληρώματος ενός Dragon της SpaceX, το οποίο θα εκτοξευθεί με πύραυλο Falcon 9 εντός του 2027 με προορισμό τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.
24: Είχα την ευτυχία, επειδή έχω δουλέψει σαν γιατρός των Ευρωπαίων Αστροναυτών για 8 χρόνια περίπου, και ξέρετε, εμείς οι γιατροί, όταν υποστηρίζεις κάποιον άλλο αστροναύτη, πηγαίνεις μαζί του στην καραντίνα, βλέπεις την εκτόξευση, βλέπεις την προσαλάσσωση και την επιστροφή. Οπότε η πληροφορία και η γνώση πάντα βοηθάει να έχουμε μια εικόνα, και να έχουμε μια εικόνα μας απομακρύνει από το φόβο.
23: Ο Ανδριανός Γολέμης καταρχάς σπούδασε γιατρός, αλλά η αγάπη του για την αστρονομία και την έρευνα τον οδήγησε σε πολύ ιδιαίτερα μονοπάτια.
24: Όταν αποφασιστούν τα πειράματα που θα εκτελέσουμε, γιατί ο λόγος που πάμε στο διάστημα είναι να κάνουμε έρευνα πειράματα για τη Γη. Άρα πρέπει να μάθουμε πώς σε λίγο χρόνο και χωρίς βαρύτητα μπορούμε αποδοτικά να εκτελέσουμε αυτά τα πειράματα.
23: Παράδειγμα μήνυσης για τη νέα γενιά, ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης λέει πως για να διαπρέψει κάποιος σε οποιοδήποτε τομέα πρέπει να έχει επιμονή και να εργάζεται ομαδικά. Η αποστολή με τον Dragon, στην οποία θα συμμετέχει, έχει προγραμματιστεί για το δεύτερο εξάμηνο του 2027.
0: Διευρυμένα θα είναι τα κριτήρια των δικαιούχων για το σπίτι μου 3, το οποίο θα ξεκινήσει τους επόμενους μήνες, ενώ το ύψος του δανείου θα φτάνει τις 230.000 ευρώ. Βασικό στόχος, περίπου 15.000 νοικοκυριά να αποκτήσουν πρώτη κατοικία.
23: Στα τέλη Δεκεμβρίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για το σπίτι μου 3 με στόχο να ενταχθούν περισσότεροι από 15.000 δικαιούχοι.
1: Θα πληρώνουν χαμηλότερη δόση από ό,τι πληρώνουν στο ενίκιο.
23: Το νέο πρόγραμμα φέρνει διευρυμένα κριτήρια και δίνει δεύτερη ευκαιρία σε περίπου 1.000 δικαιούχους που δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία στον προηγούμενο κύκλο.
2: Το να αγοράσεις ένα σπίτι πλέον φαντάζει ένα όνειρο, έτσι. Ακόμα και για εμάς τους νέους.
23: Το δάνειο μπορεί να καλύψει έως και το 90% της αξίας του ακινήτου, με το ανώτατο ποσό να αυξάνεται στις 230.000 ευρώ από 190.000 ευρώ.
4: Τα κριτήρια του προγράμματος διευρύνονται, με το ηλικιακό όριο των δικαιούχων να αυξάνεται στα 55 έτη, ενώ η αξία του ακινήτου ανεβαίνει από τις 250 στις 300.000 ευρώ.
23: Αλλαγές υπάρχουν και στα εισοδηματικά όρια. Για άγαμους, διαζευμένους και ζευγάρια χωρίς παιδιά, το όριο διαμορφώνεται στις 25.000 ευρώ. Για έγαμους ή ζευγάρια με παιδιά, το ποσό ανεβαίνει στις 35.000 ευρώ, με προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε παιδί. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο διαμορφώνεται στις 39.000 ευρώ με την αντίστοιχη προσαύξηση. Το πρόγραμμα αφορά ακίνητα με οικοδομική άδεια έως τις 12 Δεκεμβρίου 2007.
7: Το ποσοστό διαθεσιμότητας αυτή τη στιγμή αγγίζει περίπου το 54% για αξίες έως 300.000 ευρώ, το 43% για αξίες ακινήτων έως 250.000 ευρώ και το 26% για αξίες ακινήτων έως 200.000 ευρώ.
23: Παράλληλα, αυξάνονται τα επιτρεπόμενα τετραγωνικά μέτρα για τις πολύτεκνες οικογένειες.
8: Να αγοράσεις σε καμία περίπτωση, να νοικιάσεις και πάλι πάρα πολύ δύσκολο, εκτός αν υπάρχει κάποια υποστήριξη από την οικογένεια, αλλιώς, ειδικά για Αθήνα.
22: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
25: It's all coming back to me now. Και το θρυλικό τραγούδι της ταινίας Τιτανικός, My Heart Will Go On. Περισσότεροι από 30.000 θεατές από όλο τον κόσμο πλημμύρισαν το στάδιο Plenty του Νταρένα. Το 2022 η Καναδή τραγουδίστρια είχε ανακοινώσει ότι έπασχε από μια σπάνια νευρολογική ασθένεια που την ανάγκασε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024. έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024.

0: 3-1, Αστέρα ΣΑΕΚ 1-1, Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0, ΠΑΟ Κάρης 2-0 και Παναθηναϊκός Πανετολικός 1-0. Η αναμέτρηση στο Ολυμπιακό Στάδιο άρχισε στις 9.30, ενώ τα δύο άλλα παιχνίδια στην Κηφισιά και στην Τούμπα στις 9 η ώρα. Στην Τρίπολη, ο Αστέρας απέσπασε ισοπαλία 1-1 από την ΑΕΚ, που έχασε πολλές ευκαιρίες να φύγει με την νίκη. Δεύτερη βαθμολογική απώλεια για την Ένωση, μακριά από την έδρα της. Θρίαμβος για την Καλαμάτα, που πέτυχε την πρώτη νίκη της στη Σούπερ Λίγκα και μάλιστα με ανατροπή. Η ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα επικράτησε 3-1 του Βόλου στο Περιστέρι, σημειώντας και τα 3 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Αστέρα Σάκτορα ΑΕΚ 1-1, νέα γκέλα για την Ένωση, ο πρώτος πόντος για τον Αστέρα. Στο 21 ο Μάγκερ για το Ρότα που κάνει το γύρισμα, ο Λάσκαρης άθερα του στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Χατζη Εμμανουήλ, η Ένωση τίθεται επικεφαλής στο μάτς. Στο 31 ο Μουκουντή δεν βρίσκει την μπάλα, ο Μακέντα αποδέχτη στο τακουνάκι για τον Μπαρτόλο που διαμορφώνει την τελική σοπαλία στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης. Δεν το πιστεύει ο Μουκουντή. Ο MVP Μπρινιόλι σε δύο περιπτώσεις, Μπαρτόλο και Μέντες, δεν θα νικηθεί. Ο Γιώβιτς διαδοχικά στο 86-87 θα απολέσει πολύ σημαντικές ευκαιρίες για να δώσει την νίκη. Καλαμάτα Βόλος 3-1 με ανατροπή. Στο 26 μπάλα θα φτάσει τον Γκονζάλες. Ο Αργεντίνος βάζει τους Θεσσαλούς σε θέση οδηγού στο Άγγελος Ράμφος. Στο 59 ο Μορέιρα θα κάνει τη σέντρα για τον Χάμζα, που φέρνει το παιχνίδι και πάλι σε ισορροπία. Στο 84 ο Μορέιρα θα κάνει τη βαθιά παλιά για τον Μπολίβαρ. Ο Βενεζουελάνος θα στείλει περιπετειωδώς την μπάλα στα δίχτυα του Κοσέλεφ, τον κόλ θα μετρήσει μετά από ανέλεγχο. Την ολική ανατροπή θα υπογράψει ο MVP Χάμζα στο 93 από την κάθετη του Ντιαρά, πρώτο τρίποντο για την τυπικά γηπεδόχο Μαύρη Θύελλα μέσα σε αποθέωση.
0: Πάμε στο μπάσκετ και το φιλικό τουρνουά της Κύπρου Νεόφυτος Χανδριώτης. 2-2 για τον Ολυμπιακό, που μετά από το τουρνουά του Ηρακλείου πήρε και αυτό της Κύπρου. Νίκησε τη Μακάμπη με 77-72 και πηγαίνει με καλή ψυχολογία στο Αμπουντάμπι για το Super Cup της Ευρωλίγκα. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ ζήτησε νωρίς το μάτς αλλαγή. Η πρώτη διάγνωση αναφέρει ότι υποφέρει από τενοντίτιδα στον αριστερό ορθό μυριαίο. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας αξιοποίησε τους παίκτες που είχε στη διάθεσή του. Dorsey, Ward και ADI ξεχώρισαν για τους Ερυθρολεύκους, που βρήκαν τον τρόπο να ξεπεράσουν τα 17 λάθη στο παιχνίδι και να πάρουν τη νίκη. Νωρίτερα ο Άρης διέλυσε με 98-74 τον Ερυθρό Αστέρα στο δεύτερο παιχνίδι του στο τουρνουά. Επιθετική πολυφωνία για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, με πρωταγωνιστή τον Ρόμπινσον Έρλ, που τελείωσε το παιχνίδι με 29 πόντους και 5 rebound. Ικανοποιημένος ο Έλληνας τεχνικός του Άρη, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι υπάρχουν ακόμη αρκετά πράγματα που χρειάζονται βελτίωση. Η Brighton επιβλήθηκε 5-0 της Coventry εκτός έδρας, με τον Μπάμπη Κοστούλα να πρωταγωνιστεί με εκπληκτική ατομική ενέργεια και γκολ. Στο ντέρμπι του Manchester, η City με γκολ του Haaland πήρε μεγάλο διπλό στο Old Trafford, επικρατώντας 1-0 της United. Οι πολίτες έμειναν με παίκτη λιγότερο στο 23ο λεπτό. Η ΑΕΤ στην Ισπανία Μπαρσελόνα έφυγε με το διπλό 4-2 από την έδρα της Levante. 7 γκολ στα τελευταία 4 μάτσο για Μάλ.
2: Καταιγιστική ήταν η Brighton στην έδρα της Covent. Ο Μπάμπης Κοστούλας άνοιξε το σκορ στο 35 με μαγική ενέργεια. Νωρίς το δεύτερο ημίχρονο, ο Γιαλκουκέ διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του, και στο 69 ο Γκρος έγραψε το 3-0 με εύστοχο πέναλτι, το οποίο κέρδισε ο Κοστούλας. Στο 83 ήταν η σειρά του Ντάγκ για να σκοράρει, ενώ στις καθυστερήσεις ο Αγιάρη διαμόρφωσε το τελικό 5-0 υπέρ των Γλάρων. Στο πρώτο φετινό ντέρμπι του Μάντσεστερ, η City έκανε σπουδαίο διπλό, αν και είδε το Φόντεν να αποβάλλεται για διαθλητικό χτύπημα στο Φερνάντες στο 23ο λεπτό. Οι κόκκινοι διάβολοι δεν κατάφεραν να αξιοποιήσουν το αριθμητικό πλεονέκτημα, σημαδεύοντας το δοκάρι, πρώτα με τον Ράσφορντ λίγο πριν το ημίχρονο, αλλά και με τον Μέινου στο 51ο λεπτό. Το γκολ της μεγάλης νίκης πέτυχε ο Χάλαντ στο 60. Στη Λα Λίγκα, η Μπαρτσελόνα συνεχίζει αίτητη στην κορυφή, περνώντας και από την έδρα της Λεβάντ. Ο Εσπάρ άνοιξε το σκορ στο 5ο λεπτό, με το Γιαμάλο σκοράρι στο 19 και στο 48 με πέναλτι, ανεβάζοντας το σκορ στο 3-0, φτάνοντας στα 7 γκολ στα τελευταία 4 παιχνίδια. Οι γηπεδούχοι μείωσαν με το Ρομέρο στο 79 και στο 88 με τον Μπρούγκε, μετά από όμορφη ατομική ενέργεια. Όμως η ομάδα του Φλίκ έμεινε ψύχρεμη και στο 90-3 διαμόρφωσε το τελικό σκορ με τον Αντεγέμι. Η Μπάγερ Μονάχου πήρε το προβάδισμα στην έδρα της Έλβερσμπεργκ στο 26 με τον Σαμπαρί να δημιουργεί και τον Κάρλ να σκοράρει. Οι νεοφώτιστοι δεν παράτησαν το παιχνίδι και στο 61 έφτασαν στην ισοφάριση με τον Γκράτενμάχερ. Η ομάδα του Βενσάν Κομπανί βρήκε τη λύση με το συνήθι ύποπτο Χάρι Κέιν στο 72. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας επέστρεψε στο γήπεδο της Γκένγκ για το μάτς κόντρα στη Γάνδη μετά την περιπέτεια της υγείας του και έζησε ξεχωριστές στιγμές, γνωρίζοντας την αποθέωση από τον κόσμο της ομάδας.

0: Πάμε και στο τένις. Η Έλληνα Ριμπάκινα κατέκτησε τον τίτλο στο US Open νικώντας 2-1 στον τελικό την Αρίνα Σαμπαλέγκα. Η Ριμπάκινα ήταν η πρωταγωνίστρια της σεζόν στο WTA, κερδίζοντας 2 από τα 4 τουρνουά Grand Slam το 2026. Άνοιξε τη σεζόν στην Αυστραλία και την ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο στη Νέα Υόρκη.
1: Νέα βασίλισσα στο τένις. Η Έλληνα Ριμπάκινα κατέκτησε το US Open επικρατώντας τον τελικό της Αρίνα Σαμπαλέγκα με 2-1 σετ σε έναν αγώνα που κράτησε 2 ώρες και 22 λεπτά. Η 27χρονη Καζάκα πανηγύρισε το τρίτο Grand Slam της καριέρας της με 6-4, 5-7, 6-2 μετά το Wimbledon το 2022 και το Australian Open φέτος.
2: It feels amazing. It's still so difficult to process what happened. Too many achievements this few weeks. I'm super happy, very proud of all the work.
1: Με την νίκη αυτή η Ριμπάκινα στερεί από τη Σαμπαλέγκα το ιστορικό θρυπίτ και από τη Δευτέρα την αντικαθιστά και στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης, βάζοντας τέλος σε μια παραμονή 99 εβδομάδων στο νούμερο 1.
2: I'm obviously not really happy with the level I played today, but she served incredible. She played really aggressive, great tennis, and yeah, she was simply a better player today than me. It's really tough to control your emotions when you lose in the final of the Grand Slam and when you were trying to go for three-peat.
1: Δύσκολα διαχειρίστηκε η Λευκορωσίδα τη δεύτερη ήττα της σε τελικό Grand Slam αυτή τη σεζόν, η οποία αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα ξέσπασε μεταξύ άλλων και στη ρακέτα της.
0: Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο στις 9. Μείνετε στο ΕΡΤ News. Ακολουθεί εκπομπή Βράδυ Κυριακής με τον Δημήτρη Κοταρίδη. Επόμενο προγραμματισμένο δελτίο ειδήσεων στις 12 με τη Βούλα Μαλά. Από όλους εμάς, ένα όμορφο βράδυ.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Με λίγες τοπικές βροχές και τη θερμοκρασία κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα θα ξεκινήσει η εβδομάδα. Πιο αναλυτικά, τη Δευτέρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ανατολικά υπηρετικά, την Εύβοια, τις Ποράδες και την Κρήτη. Η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις...

Monday Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Naples, Prince. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Largo Glass 1765 Κλίγορ Largo Road στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική.

Κόντο Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτες, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισλανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ετοιμαστείτε για μια ακόμη γλεντζέδικη βραδιά. Athens by Night. Νυχτερινή αθηναϊκή βραδιά, 18 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή βράδυ, στο ξαχωστό εστιατόριο Γεύση Restaurant, Μπουζούκια και Γλέντι, με τον άρχοντα τραγουδιστή Νίκο Εφημιάδη. Μαζί του και η μπριόζα τραγουδίστρια Ελεάνα. Σε μια φανταστική γλεντζέδικη αθηναϊκή βραδιά, Athens by Night. Στο Μπουζούκι, ο Λεωνίδας και στο όργανο από τον Γιάννη. Παρασκευή λοιπόν, 18 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε μετά τις 8 το βράδυ στο Γεύση Restaurant, 861 Closerman Road, στο Tapo Springs, απέναντι από το Sun Pit Collins. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-505-0034. Και μην ξεχνάτε και κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greece. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: πάντα κρύβεται πίσω από μια γυναίκα.
1: Ό,τι αξίζει. Με τη Νίνα Ταράντου. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα.
2: Δώσε πόνο, Μίτσο!

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
4: Τρελάθηκαν οι ορμόνες σου!

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353.

0: από παντού.
1: Ετοιμαστείτε για μια ακόμη γλεντζέδικη βραδιά. Athens by Night. Νυχτερινή αθηναϊκή βραδιά 18 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή βράδυ, στο 800 εστιατόριο Γεύση Restaurant. Μπουζούκια και γλέντι, με τον άρχοντα τραγουδιστή Νίκο Εθιμιάδη. Μαζί του και η μπριόζα τραγουδίστρια Ελεάνα. Σε μια φανταστική γλεντζέδικη αθηναϊκή βραδιά. Athens by Night. Στο Μπουζούκι ο Λεωνίδας και στο όργανο από τον Γιάννη. Παρασκευή λοιπόν 18 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε μετά τις 8 το βράδυ στο Γεύση Restaurant, 861 Closerman Road, στο Tapo Springs, απέναντι από το Sunfit College. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-505-0034. Και μην ξεχνάτε και κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές.

Κόντο Σρουφιν, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριδας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές καρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
2: 1, 2,

0: πόρτα.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
3: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900.

στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: Εδώ θα δούμε πώς.
1: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
2: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Σας είμαι ο Γιάννης Κρητικός και ακούτε το Χαμός AM.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Αγαπητοί μου ακροατέ, θα περάσει λίγη ώρα με διάφορα λαϊκά τραγούδια μια βραδιά στη φαντασία. Μας τραγουδούν Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου, Γιώργος Γερολυμάτος, Μιχάλης Μενιδιάτης, Τζίνα Σπηλιατοπούλου.

Ήταν κι αυτό μια τυχεία φυσικά. Να σε γνωρίσω και να μπεις μες στη ζωή μου,

0: Σε φιλίζοντας απόψε τα όνειρα μου.
1: Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

Αγαπητοί μου φίλοι, θα πέρασε λίγη ώρα στην όμορφη νύχτα και φέτος. Με τους Δημητριάδη, Καραγιάννη, Μακρύ, Αργέρη και Γλυκερή.

στο 28 λεπτό.

Ευχαριστώ. Φίλοι μου, γεια σας. Καλώς ήρθατε και φέτος στην όμορφη νύχτα. Οι τραγουδιστές μας και εγώ σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση.

Ακούτε φωνή των Νίνων από την ενημέρωση και στη Φλόριδα, την εκπομπή που ακούτε, επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτσος. Έτσι μερικά νησιώτικα τραγούδια για χώρο.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινερασάβου είναι το Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Διάφορα νησιώτικα χορευτικά τραγουδιά μόνο για σας. Από το δικό σου σταθμό στα FM κύματα 101,9 FM στερεό. Στέλλα Κονιτοπούλου.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Gondolier Pizzeria, 674 Gulfview Boulevard, στο Clearwater Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Clearwater Beach. 674 Gulfview Boulevard στο Clearwater Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Clearwater Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Clearwater Beach. Γνωρίζετε ότι τώρα εκπέμπουμε και στη συγχρονιτά τώρα. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη, 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Condos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
4: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
3: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800 2-10-969-74-82. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντίπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντίπο σε όλη την Αμερική. Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο κοντά σας με τα καλύτερα μας τραγουδάκια. Και εδώ παλιά χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
1: Ακούτε Φωνή των Ονίνων. Συνεχίζουμε με τα χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

0: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
1: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, is Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
0: Όμορφη πόλη. Ένα τραγούδι από τον Αντώνη Κορονέο.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Συνεχίζουμε την επομπή μας με Νότις Φετιανάκη, ζωντανή μετάδοση.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ανιών συνεχίζουμε μια βραδιά στη φαντασία

0: Γεια σας. I'm Dr. Mariana Burgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτωρ Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Εδώ ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, τα γλεντζέντικα τραγούδια μας.

για μια ακόμη γλεντζέδικη βραδιά. Athens by Night. Νυχτερινή αθηναϊκή βραδιά 18 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή βράδυ, στο 800 εστιατόριο Γεύση Restaurant. Μπουζούκια και γλέντι, με τον άρχοντα τραγουδιστή Νίκο Εφημιάδη. Μαζί του και η μπριόζα τραγουδίστρια Ελεάδα. Σε μια φανταστική γλεντζέδη και αθηναϊκή βραδιά. Athens by Night. Στο Μπουζούκι ο Λεωνίδας και στο όργανο από τον Γιάννη. Παρασκευή λοιπόν, 18 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε μετά τις 8 το βράδυ στο Γεύση Restaurant, 861 Closerman Road, στο Tapos Springs, απέναντι από το Sound Pit Collins. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-505-0034. Και μην ξεχνάτε και κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές. Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Largo Glass, 1765 Clifford Largo Road, στο Clifford. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το Bridal Party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
Κωνσταντίνος Αργυρός σε ένα ποτπουρί από διάφορα τραγούδια. Για να ξεκινάμε λίγο.

0: φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιές λαϊκές επιτυχίες. Δεν είμαι ο Γιώργος σου, Γιώργος Μητσάκης.

0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna, 128 Πινέρας Avenue, κάπως Prince. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.
1: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
2: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξεχαστός. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο Safety Harbor.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Κοντολίερη Πιτσαρία, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορη Βίλτς. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά.

84 Golf View Boulevard, Ισοκρίγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρίγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Condoleer Pizzeria, στο Κρίγορε Beach.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Κώστας Καραφώτης, ένα ποτπουρί από διάφορα λαϊκά τραγούδια. Μην ξεχνάτε κυρίες και κύριοι ότι εκπέμπουμε τώρα και στα FM κύματα στη συγνότητα των 101,9 FM. You're tuned to 101.9 FM Stereo.